βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχους.

Τώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

Energy.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Ευχαριστώ πολύ.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy. 94,2 FM. 94,2 FM.

0: Προστατευτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: μέσα από Energy, Energy, Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942.
2: Στις 17 Ιουλίου του 1955, σαν σήμερα, άνοιξε τις πύλες του το πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο, η Disneyland. Αρκετά χρόνια μετά, το 1983, σαν σήμερα, οι Take That είχαν την πρώτη τους επιτυχία στα charts με το Prey. Λίγο πριν, το 1987, σαν σήμερα, ο Ozzy Osbourne και η Black Sabbath μπήκαν στις φυλακές των ΗΠΑ. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, μπήκαν στη φυλακή για να διασκεδάσουν τους φυλακισμένους με τη μουσική τους. Για τη συμβολή τους στη μουσική, αλλά και για τη φιλανθρωπική του δράση, έλαβε τιμητικό έπαινο ο Bono των U2 το 2013, σαν σήμερα.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένω.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.

0: Τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Energy 94,2.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Yes Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
10: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
11: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
10: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
11: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
10: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
11: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
10: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
11: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
10: Τηλέφωνο 26410 27 137.
11: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
1: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gable. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με
12: μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη ή φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
13: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy.
1: Πιο πολύ σ' αγαπώ. Δυνατά, δυνατά, δυνατά, δυνατά και σε θέλω. Πιο πολύ σ' αγαπώ και για σένα ζω.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου μες

0: βιογραφικό σου.
1: Ακούς μόνο επιτυχίες. Energy 94,2.

0: αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά.
3: Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει.
1: Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
9: Μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Καλώς ήρθατε!
16: Πολιτικά.
10: πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κήφισο, όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρτιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γαλαμία. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κατάρ, περισσότερα στο ενικός.gr. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος απίφθινε από τον Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει και τρίτη τετραετία, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου και αυτό έχουμε πράξει εμείς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις πολιτικές ενίσχυσης των πολιτών που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε σε ομιλία του Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, δήλωσε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ξεκίνημα εντός έδρας στο νέο πρωτάθλημα της Super League θα έχουν και οι 5 ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ηρακλή, ενώ στα άλλα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής θα παίξουν Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟ Κλεβαδιακός. Στις 22 Αυγούστου η έναρξη του πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Οπα! Τι έγινε?
1: Όλα καλά.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Με τρολάριο Σαπρανίδης.
0: 97,8 Real FM. Τι κάνεις εσύ εδώ?
1: Σου λέω, με τρολάριο Σαπρανίδης.
0: Πού είναι ο εσύ καλαμαράκης?
1: Πρόσεξε, έχει βάλει Hotel California, ξενοδοχείο California, παραλία, ένα πράγμα.
0: Ναι. Πες με τον πόνο μας.
1: Και τα οικονομικά μας είναι ότι πρέπει για California. Για LA, φύγαμε αύριο το πρωί.
0: Ακριβώς.
1: Το μεσημέρι.
0: Εντάξει, ο Ιωσήφ, για να μην έχετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο τον Παπαδάκη εδώ που θα κάνουμε μαζί παρέα μέχρι τις 10, γιατί ο Ιωσήφακος έχει μια δουλειά, ανηλυμένη υποχρέωση και δεν θα είναι σήμερα το παλικάρι μας.
1: Καλημέρα,
0: Ιωσήφακο, οπότε από Δευτέρα πια εδώ.
1: Από Δευτέρα.
0: Ναι, το έκανε τριήμερο. Βέβαια έχει ανηλυμένη υποχρέωση, γι' αυτό και απουσιάζει από τις επάλξεις του ραδιοφώνου του Real FM.
1: Εγώ πάλι κανονικά από το επόμενο Σαββατοκύριακο είμαι σε άδεια.
0: Πότε είσαι άδεια? Αφού
1: τώρα
0: είσαι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι σε άδεια.
0: Α, είσαι μόνο νοητικά εδώ.
1: Όχι.
0: Είναι σαν να μην σε βλέπω.
1: Όχι, με βλέπεις. Η άδεια δεν με βλέπει. Κατάλαβες? Δηλαδή, κανονίζουμε, ας πούμε, είχαμε κανονίσει ωραία πράγματα και γενικότερα. Ναι, αλλά πήγε, έχει πάει η γυναίκα μου, περνάει καλά.
0: Μπράβο, αυτό είναι το σημαντικό. Αφού περνάει καλά η γυναίκα σου, μπορεί να ξέρει καλά. Άσε που είσαι μόνο σου εδώ. Άρα έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Πού το βάζει αυτό?
1: Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
0: Δεν θα απαντήσεις.
1: Αλλά θα την αφήσω να ιωρίσω.
0: Γιατί με τα παντούφλα. Παντούφλα.
1: Μιούλ κιόλα. Όχι απλή παντούφλα.
0: Το μιούλ πονάει, να ξέρεις. Το τακουνάκι του μιούλ.
1: Το τακουνάκι του μιούλ.
0: Το μιούλ δεν είναι καλό.
1: Η αλήθεια είναι ακόμα δεν έχω εμπειρία. Ελπίζω να μην την αποκτήσω και ποτέ. Τώρα στα 51 μου, δηλαδή έλεος.
0: Πιο μικρό από μένα είσαι. Όχι από τον Ιωσήφ που έκλεισε χθε τα 54.
1: Τα 54 έκλεισε χθε.
0: Και εγώ τα έχω κλείσει από το Μάιο, αλλά δεν είχα καμία. Πω, μικρότερο είναι ο Σπύρος Παπαδάκης. Παπαναγία.
1: Βενιαμίν, ναι.
0: Θα
1: δώσω του χρόνου πανελλήνιες. Δεν ξέρω αν θα προλάβω.
0: Τώρα βγάζεις δόντια. Έτσι. Και εσύ, η κοιλιά είναι boy αυτή.
1: Εννοείται. Αυτό μου λέγανε πάντα. Μην αφήσει το παιδί να φάει, θα το πάρει σε boy.
0: Αυτό λένε και του Καλαμαράκη.
1: Δεν το πήραμε σε boy.
0: Ούτε ο Καλαμαράκης, αλλά επίσης επειδή είναι 30. Λέει ότι είναι 34, ότι θα το πάρει σε boy. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων άστο να το πιστεύει, να ζει στη δική του έτσι φαντασίωση. Καταλαβαίνεις.
1: Στο μεταξύ, εγώ πιστεύω ξεκάθαρα ότι δεν είμαστε χοντροί, είμαστε κοντοί. Ναι, μη γελάς ρε παιδί μου. Εάν δηλαδή ήμασταν στα ίδια κιλά, εάν θέλεις άνοιξε το πριν βγάλουμε λίγο την μπέμπελη. Να πάρουμε και κάποια.
0: Για πες το κοντί, εξήγησέ μου το, για να πάμε μετά στη βαριά επικαιρότητα.
1: Ωραία, να σου εξηγήσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Στα ίδια κιλά που είμαστε.
0: Ναι.
1: Εάν ήμασταν 10 πόντους πιο ψηλοί.
0: Δεν θα φαίνονταν εδώ.
1: Θα ήμασταν φέτες, παιδί μου.
0: Παιδί μου, θα ήσουν. Εντάξει, οκ.
1: Θα ήμασταν σε άλλο επίπεδο, θα περνάγαμε σε άλλο στάδιο.
0: Άρα 10 πόντους σου λείπουνε.
1: 10 πόντους στο
0: ύψος, έτσι.
1: Ναι, στο ύψος, γιατί στο.
0: Στο πλάτος, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε θέματα.
1: Κανένα, κανένα
0: πρόβλημα. Ωραία, μια χαρά, μια χαρά, το άκουσα κι αυτό. Από την άλλη, ο Ιωσήφ λέει ότι η κυλίτσα τι είναι, σαν καραμελίτσα, ο άντρας με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα, κάπως έτσι το είπε, αν το λέω σωστά. Και συμφωνούν, να ξέρει, πολλές ακροάτριες με τον Ιωσήφ. Κυρίως το fan club του, που χθες όμως. Θέλω να ενημερώσω το Σαπρανίδη, γιατί είχε τη φαϊνή ιδέα χθες ο Ιωσήφ. Θυμάσαι, Νίκολα μου, ο Νικόλας Σαπρανίδης είναι εδώ στον ήχο. Λοιπόν, να ανεβάσουμε μια φωτογραφία που είχε τα γενέθλιά του για να μας πει πού είναι οι φίλοι μας, ποιος δείχνει πιο νεότερος. Γιατί εκείνος επιμένει ότι φαίνεται 10 χρόνια νεότερος. Έλαμβε!
1: 10 χρόνια σε σχέση με τι?
0: 10 χρόνια νεότερος με σχέση με μένα. Ότι εγώ φαίνομαι 10. Από μένα φαίνεται. Ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, δυστυχώς για κακή του τύχη. Για κακή του τύχη, πραγματικά.
1: Για κακή του τύχη, ο κόσμος δεν είναι στραβός.
0: Ο κόσμος τρώει και καροτάκι και ψαράκι και γράφανε όλοι στα μηνύματα στο Instagram και στο Facebook. 10 χρόνια μεγαλύτερη, μικρότερη, να πω, μικρότερη Αμαλία, κόρη σου είναι, του λέει, άλλη αδερφή σου είναι. Και έχει πέσει να ξέρετε, έχει πέσει να πεθάνει. Εγώ σας το λέω, τη Δευτέρα δεν είναι, η ψυχολογία του είναι στα τάρταρα. Πραγματικά, Ιωσήφ μου, δεν φταίω εγώ. Εγώ σου το είπα, μην προκαλείς την τύχη σου.
1: Ο κόσμος. Ό,τι
0: έχει...
1: πει ο κόσμος. Το είπε και ο Μητσοτάκης. Ό,τι ψηφίσει ο κόσμος. Το έχει πει και ο Μαρινάκης. Ο Παύλος.
0: Τι λέει?
1: Ό,τι ψηφίσει ο κόσμος.
0: Ό,τι ψηφίσει ο κόσμος.
1: Ναι, δεν θα βγάλουν άλλοι αποφάσεις.
0: Ναι, το λένε όμως και στο Πασόκ αυτό, ότι η κάλπη είναι. Όχι, η δημοσκόπηση δεν είναι κάλπη. Και, και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα ότι 16-17 μας δίνουν ταβάνι εννοώ, αλλά δεν είναι κάλπη. Όλοι δηλαδή, ό,τι πει ο κόσμος.
1: Ναι. Τώρα, πριν περάσουμε στα βαριά, θέλω να πω μία ατάκα έτσι, περί κοιλιάς.
0: Να πεις.
1: Που έχει πει η Κατερίνα Στικούδη. Που, να ξέρεις, εγώ την πιστεύω την Κατερίνα Στικούδη.
0: Μπράβο, είσαι σε καλό δρόμο.
1: Ναι, ναι. Άντρας χωρίς κοιλιά, ναι. Σπίτι χωρίς μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Απλά η δικιά μας η κοιλίτσα.
0: Ο παλιάτσος λέει.
1: Είναι σε τέτοιο, είναι σε βεράντα.
0: Σε βεράντα. Λέει, καλησπέρα Σπύρο. Καλώς όρισε στο Δήρο που κατά κύριο λόγο κοροϊδεύουμε τον Ιωσήφ. Καλημέρα, Μαλία. Ο παλιάτσος, καλημέρα. Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο μου, καλημέρα. Λοιπόν...
1: Με προειδεάζει ότι έχω να περάσω απίστευτη καζούρα. Δεν πειράζει, παιδιά, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι η οικοδέσποινά σας.
0: Όχι, εντάξει, είμαστε μαζευγάρι, ραδιοφωνικό εννοώ, γιατί με να προσέχετε, γιατί ακούγονται και διάφορα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται και πολλά για να βγει καμιά φήμη. Λοιπόν, και ο Σπύρος Παπαδάκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο που κόψαμε και την άδειά του για να είναι εδώ.
1: Όχι, μα ούτως ή άλλως είχα ενημερώσει εγώ
0: ότι είσαι πάντα πρόθυμος.
1: Αφού είμαι στο κανάλι. Δουλεύω στο κανάλι. Τώρα τι να πάω εκεί, τι να έρθω εδώ. Δεν έχει τίποτα, ίσα ίσα. Μου έλειψε η αλήθεια, είναι το ραδιοφωνάκι. Είδες, πάρα πολύ.
0: Είναι πραγματικά ναρκωτικό το ραδιοφωνό. Όντως, πραγματικά για εμάς που είμαστε τυχεροί.
1: Ψυχοθεραπεία. Αυτό είναι το μόνο. Μας.
0: Το έχω πει εγώ αυτό. Εμείς είμαστε τυχεροί που κάνουμε ραδιόφωνο πραγματικά. Έτσι. Και επειδή κάποιοι τυχαίνει να κάνουμε και τηλεόραση, άμα εγώ το βάλω στο ζύγι, πάντα το ραδιόφωνο είναι. Κοίτα. Πολύ πιο πολύ μέσα στην καρδιά μου. Επειδή, πολύ πιο πολύ.
1: Θα σου πω, επειδή είμαι δημοσιογραφικά, γεννήθηκα επαγγελματικά στην τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι αγάπη. Το ραδιόφωνο όμως είναι παντοτινός έρωτας.
0: Ναι, ναι. Α,
1: και νομίζω είσαι ότι και... αυτό ναι, με έχει πιάσει.
0: Πόσο τώρα. Ποιητικό.
1: Τουλάχιστον.
0: Αυτό. Μας γράψεις και εσύ κανένα πείμα, σαν αυτό με τα βρακιά που μας είπε ο Ιωσήφ Καλαμάκης, φέρει τον ποιητή, δεν θυμάμαι και πώς λέγεται. Μήπως Νίκο θυμάσαι εσύ πώς λέγεται τον ποιητή, δεν το θυμάμαι, παιδιά. Ο ποιητής με τις μπάμιες και το σοταρισμένο σκόρδο και την μαγιονέζα που λέει και για τα βρακιά, πώ και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά.
1: Είμαι λάτρης του ποιητή Φανφάρα.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε. Λοιπόν, πάμε να ξεδιπλώσουμε λίγο την επικαιρότητα.
1: Επικαιρότητα, πού την είδες στην επικαιρότητα? Πρώτα απ' όλα, ρε Αμάλια, φεύγω με άδεια και σας αφήνω με ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρο. Γυρίζω να κάνω εκπομπή και βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ όχι μισιακό. 7 και ο Κούκος. Και δεν ξέρουμε κιόλας. Μέχρι 8 και 12 7 και ο Κούκος.
0: Ο κ. Ραγκούσης τελευταία. Απαρτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και
0: ο κ. Ραγκούσης. Βέβαια, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Έχουμε μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Έχουμε μια, θέλω να πω, ένα μπιφ μεταξύ του κυρίου Πολάκη και τη κυρία Δούρου, που και οι δύο θα διεκδικήσουν την ηγεσία. Και η κυρία Δούρου δεν κάνει πίσω. Παρόλο που ο κ. Πολάκης. Καθόλου ευγενικά. Της είπε να αποσυρθεί, οικειοθελώς, εκείνη δεν το κάνει. Και βεβαίως περιμένουμε τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος. Μιλάνε για να ανεξαρτητοποιήσει. Τι θα κάνει η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ένα κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και των στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες στην πρώτη διαδικτυακή συζήτηση με στελέχη της Ελλάς έριξε τα καρφάκι του. Δεν θέλουμε ενεργεία βουλευτές, δεν υπάρχουν θέσεις, ρεζερβέ, το επανέλαβε.
1: Απάντησε, έχω την εντύπωση, και σε αυτό το non-paper που κυκλοφόρησε από την πολιτική γραμματεία εχθές, που εμένα εκεί που έπεσε το μάτι μου, να δεις, παρόλα τη στραβωμάρα μου, πήγε και έπεσε το μάτι μου στο ερώτημα που εστάλει προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Αν αυτός είναι πίσω από όλο αυτό,
1: αν
0: από είναι πίσω,
1: και αν να απαντήσει, ναι, να απαντήσει, εάν αυτούς τους ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές θα τους πάρει στο κόμμα του.
0: Ναι.
1: Ήτανε ευθεία η ερώτηση, ναι, στον κύριο Τσίπρα.
0: Κοίτα τώρα, μεταξύ μας, θα πω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει, είναι βουλευτής και κάνει μια πολιτική επιλογή. Είναι δικαίωμα σε κάθε βουλευτή να μην θέλει να είναι, πάει σε ένα άλλο κόμμα. Και βέβαια και σε έναν περίπου και όμορο χώρο. Και δει σε έναν Αλέξη Τσίπρα που ήταν πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, το ότι ανεξαρτητοποιούνται και κρατούν την έδρα, εκεί για μένα υπάρχει ένα ηθικό θέμα. Είναι ένα θέμα που έχει και ηθική διάσταση γι' αυτό. Και γιατί τι λένε διάφοροι στο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν μείνει, ότι οι συγκεκριμένοι που φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται και δεν αφήνουν την έδρα, δεν την παραδίδουν, είχαν επιπλήξει πρώην συντρόφους τους που κάνανε ακριβώς το ίδιο. Άρα, ωραία είναι τα λες για τον άλλον, αλλά όταν αφορά εσένα το θέμα, τι κάνεις, κλείνεις τα μάτια.
1: Πρώτα απ' όλα,
0: δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι πίσω ο Αλέξη Τσίπρα. Ήταν σχέδιο, τα ακούω και αυτά τώρα. Ότι ο Τσίπρα σχεδίασε να τον εξαϊλώσει και να κάνει. Δεν μπαίνω σε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ έτσι ένα παρασκήνιο, ξέρεις. Ένα πράγμα ότι στο παρασκήνιο γίνονται πράγματα. Η Αμαλία δεν αντιδρά σε όλα αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει.
1: Όχι, δεν αντιδρά και δεν ξέρω κιόλας εάν αυτή η κατάσταση και αυτή η εικόνα που δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα έξω, που βγάζει προς τα έξω, εάν συμφέρει και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, διότι κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει το πράγμα, ενδέχεται να το χρεωθεί κιόλας.
0: Ναι, ήδη το χρεώνουν.
1: Του το χρεώνουν, απλά είναι τόσο αδύναμη η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, που οτιδήποτε και να λένε και τα πειρά, οπουδήποτε και να τα στέλνουν, δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη ισχύ. Δεν ξέρουμε όμως τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Το βασικό είναι το εξής. Βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο έχει στην κυριολεξία διαλυθεί, σκόνη και θρύψαλα.
0: Ιστορικό κόμμα.
1: Βλέπουμε ιστορικό κόμμα, ασφαλώς. Το 2015 κυβερνούσε τη χώρα. Το 2019 ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Βέβαια. Το 2023
0: ήταν αξιωματική.
1: Επίσης ο ελληνικός λαός το επέλεξε να είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα είναι τέταρτη δύναμη.
0: Τέταρτη και πάει για πέμπτη.
1: Και πάει για πέμπτη.
0: Αν φύγουν κι άλλοι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι κάτω από τον κύριο Βελόπουλο θα είναι. Θα γιατί είναι κομμουνιστικό κόμμα, κύριο Βελόπουλο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν υπάρχουν κι άλλοι, που θα υπάρξουν και νέες παρετήσεις.
1: Η εικόνα λοιπόν είναι ζωφερή, είναι πάρα πολύ άσχημη για την Όλγα, την κύριο Βασίλη, την οποία είπε.
0: Προβληματική είναι η εικόνα.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα είχε παρετηθεί και θα ήταν ήδη.
0: Γιατί δεν εκδεξιο...
1: Διότι είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον η κυρία Γεροβασίλη αυτό το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την Βουλή.
0: Το θεσμικό κομμάτι. Το σέβεται.
1: Το σέβεται. Συμφωνώ. Και πάρα πολύ καλά κάνει.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει κρύψει τις τις προθέσεις της και την προτίμησή της.
0: Καλά, λίγο.
1: Αλλά μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Και την ίδια ώρα μου είχαν προκάλεσε εντύπωση αυτή η ατάκα της κυρίας Διαμαντοπούλου εκ των κορυφαίων στελεχών του Πασόκ εδώ και χρόνια. Δεν είναι τυχαία, ναι, κυρία Διαμαντοπούλου. Ότι οι δημοσκοπήσεις μας δημιουργούν μελαγχολία. Είναι μελαγχολική στο Πασόκ από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Που εντάξει, πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια μελαγχολία λόγω των δημοσκοπήσεων. Αν και στο Πασόκ ξανά λένε ότι η δημοσκόπηση δεν είναι κάλπη. Δεν είναι κάλπη, σου λέει, αλλάζω δεδομένα. Και ότι αυτό το μπουστάρισμα,
1: ναι,
0: που έχει το κόμμα Τσίπρα, το νέο κόμμα Τσίπρα, είναι λογικό και αναμενόμενο και από το φθινόπωρο όλο αυτό θα ξεφουσκώσει.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις, ναι, δεν είναι κάλπη, ασφαλώς και δεν είναι κάλπη.
0: Είναι η φωτογραφία της στιγμής.
1: Ναι, η φωτογραφία της στιγμής όμως, όταν
0: δείχνει
1: επαναλαμβάνεται και δείχνει την ίδια ακριβώς στάση, κάτι σημαίνει. Mm-hmm. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για φωτογραφία της στιγμής, δεν μιλάμε καν για ταινία μικρού μήκους. Μιλάμε για ταινία.
0: Θρίλερ είναι αυτό.
1: Μιλάμε για ταινία θρίλερ, το οποίο έχει και sequel, έχει και franchise, ναι, έχει για δύο πράγματα. Το θέμα είναι το εξής. Δεν βλέπουν την αντιμετώπιση του κόσμου.
0: Ναι.
1: Δεν τη βλέπουν.
0: Αυτό πρέπει
1: γιατί
0: να το δουν.
1: Μιλώντας με στελέχη του Πασόκ, είναι προβληματισμένοι περισσότερο με τον τρόπο που αντιδρά ο κόσμος όταν πηγαίνουν σε διάφορες περιοδίες.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπουν επίσης ότι, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, προσπαθεί κάποια πραγματάκια ο Νίκος Ανδρουλάκης με το δικό του,
0: εντάξει,
1: τρόπο.
0: Υπάρχει, έχει πρόγραμμα το Πασόκ για διάφορα ζητήματα.
1: Δεν μπορεί να τα περάσει στον κόσμο.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να, θα συμφωνήσω. Όμως και για την παιδεία έχει πρόταση. Για το στεγαστικό, πρόταση. Για τις συντάξεις, να μου πεις βγαίνουν τα νούμερα, τα κουκιά δεν βγαίνουν. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι τελευταία έχει αντιστρέψει την ατζέντα πολύ στην καθημερινότητα του πολίτη και σε θέματα που ασχολούν την κοινωνία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μόνο για την αντιπολίτευση. Τα λέμε στην κυβέρνηση όλα καλά. Όλα καλά.
1: Στην κυβέρνηση ασφαλώς και δεν είναι όλα καλά.
0: Α, λέω και εγώ. Νομίζω ότι είναι όλα καλά.
1: Άλλα θεματάκια, έχουν άλλους πονοκεφάλους. Ασχολούνται με άλλα πράγματα.
0: Με το Σαμαρά.
1: Πρώτα απ' όλα ασχολούνται και με το κομμάτι με τον Αλέξη Τσίπρα. Mm. Διότι ενδεχομένως να μην περίμεναν ότι τόσο νωρίς ο κύριος Τσίπρας θα είχε αυτή τη δυναμική. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ασφαλώς με τον Αντώνη Σαμαρά. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς, όπως μου έλεγαν χθες χαρακτηριστικά κάποιοι από τους πολύ στενούς συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, αποτελεί ανάχωμα για το 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρους, δεξιούς ψηφοφόρους, όπως μου τους χαρακτηρίζουν, που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη και του έδωσαν το 41%. Στις ευρωεκλογές όμως απήχαν, έμειναν στο σπίτι τους και ακόμα φαίνεται ότι παραμένουν στον καναπέ και δεν έχουν καμία διάθεση να πάνε να ψηφίσουν. Θα πάνε να ψηφίσουν μόνο εάν τους πείσει ο Αντώνης Σαμαράς ότι μπορεί να είναι ένα πραγματικό ανάχωμα σε πράγματα τα οποία τους έχουν πληγώσει. Και όσο και να σου κάνει εντύπωση, εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ, δεν μπορώ να το κατανοήσω, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα, είναι προσωπικό σχόλιο. Τους έχει πληγώσει υπερβολικά αυτό το οποίο έγινε με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι πραγματικά όλη η διαδικασία, λένε, τους έχει αφήσει μία θλίψη. Δεν περίμεναν η Νέα Δημοκρατία, ένα κεντροδεξιό κόμμα όπως το έχουν στο μυαλό τους, να έχει ότι έβαλε μία τέτοια ατζέντα. Εάν μέσα σε αυτή την εξίσωση βάλουμε και το κομμάτι της ακρίβειας, βάλουμε και το κομμάτι που έχει αποτύχει πλήρως η κυβέρνηση και να το πούμε αυτό, βάλουμε γενικότερα τα οικονομικά ζητήματα, το στεγαστικό και πάει λέγοντας, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η δημοσκοπική λειψιδρία και για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει κολλήσει βελόνα στο 29%, αν μιλάμε για εκτίμηση ψήφου. Στο 29%.
0: Ναι. Λοιπόν, okay, αυτό είναι το σχόλιο του Σπύρου. Πάμε λίγο τώρα στην επικαιρότητα, γιατί νομίζω ότι το θέμα σήμερα είναι ο ΠΚΠ.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι. Ναι. Εντάξει, γιατί κάποιοι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μπαίνουν οι υποθέσεις στο αρχείο. 7, 9. 9.
1: Κοίταξε. Από την τελευταία φουρνιά, οι δύο ήταν από την προηγούμενη.
0: Ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αρχιοθετήθηκε η υπόθεση, έκλεισε τέλος και τώρα έχουμε.
1: Και έχουμε και τους υπόλοιπους 7 που αρχιοθετήθηκε η υπόθεση και για τους συγκεκριμένους 7.
0: Δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο. Άρα πάει η υπόθεση, πάει στις καλένδες. Άρα τι λένε από την κυβέρνηση, ότι αδίκως στοχοποιήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και ζητάνε μάλιστα από την αντιπολίτευση μια συγγνώμη για τις βαριές εκφράσεις, κυβέρνηση, υποδίκων κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω να ζητήσει συγγνώμη αντιπολίτευση. Άκουσα χθες τον κύριο Τσουκαλά και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και γενικώς της αντιπολίτευσης.
1: Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι οι υποθέσεις που αρχιοθετήθηκαν και να πούμε και τα ονόματα, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, έτσι. Τα λέμε αυτό, βάζουμε αυτή την φρασούλα μπροστά, διότι μιλάμε για δικογραφία. Μιλάμε για την ελληνική, για την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Στην προκειμένη περίπτωση για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέως, ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης, ο Νότης ο Μηταράκης, ο Κώστας ο Τσιάρας, ο Δημήτρης ο Βαρτζόπουλος, τον οποίο θα τον έχουμε κιόλα σήμερα, να δούμε τελικά, επειδή ακούστηκε το όνομά τους. Ο κύριος Βαρτζόπουλος έχασε
0: τη θέση του,
1: έχασε και τη θέση του. Όπως και ο κύριος Τσιάρας, όπως και ο κύριος Κεφαλογιάννης, έτσι. Και Λάκης Βασιλιάδης, Θεόφιλος Λεονταρίδης είναι οι 7. Να δούμε αν σκέφτονται να κάνουν το οτιδήποτε
0: νομικά.
1: Γιατί όντως έχουν φυγεί.
0: Για τους τέσσερις όμως, οι τέσσερις παραπέμπονται.
1: Οι τέσσερις παραπέμπονται. Κώστας Κρέκας, ο πρώην γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, έχει και αυτό τη βαρύτητά του. Ο Μάξιμος ο Σενετάκης, τον ακούσαμε νωρίτερα στην Στεφανία Κασίμη και τον Αλέξανδρο Κόντι. Ο Χρήστος ο Μπουκόρος και η Κατερίνα Παπακώστα, η οποία Κατερίνα Παπακώστα έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια. Ναι. Δεν θα είναι ξανά σε ψηφοδέλτια.
0: Οι συγκεκριμένοι τέσσερις θα είναι στα ψηφοδέλτια.
1: Άκουσα τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι επειδή υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, για ποιο λόγο να
0: για
1: μην.
0: Για πλημελήματα,
1: είναι.
0: Βέβαια.
1: Είναι για πλημελήματα.
0: Πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχει πουθενά κακούργημα. Έτσι.
1: Συμφωνώ. Δεν υπάρχει πουθενά κακούργημα. Εάν όμως διαβάσουμε τις κατηγορίες, είναι διόλου ευκαταφρόνητες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε και μία. Τουλάχιστον. Φαντάζομαι ούτε η Αμαλία. Δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη
0: δεν
1: να κάνει τη δουλειά
0: εδώ πέρα, κανέναν δεν μπορώ. Και εσύ και εγώ δεν είμαστε εδώ πέρα.
1: Να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Είναι άλλο το κομμάτι της δικαιοσύνης. Ναι, και άλλο το κομμάτι.
0: Πολύ ντόρος έγινε και αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις. Εγώ αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γι' αυτό και η κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω και εσύ το ξέρεις καλύτερα, εξαπολύει τα βέλη της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Το είπε ξεκάθαρο ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Χθες.
1: Ναι. Το ότι τώρα λέει αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Και θα δούμε τι θα γίνει και με τους τέσσερις, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έριξε τα βέλη λοιπόν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βλέπουμε ότι υπάρχει και μια διαφορετική τακτική από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρόλο που οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθουν και άλλες δικογραφίες. Ότι οι έρευνες συνεχίζονται, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής.
0: Πάντως, να πω ότι τις υποθέσεις που αρχιοθετήθηκαν δεν το αποφασίζει η ελληνική δικαιοσύνη, είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για το ακούω διάφορα. Έτσι, το σκέλος στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι δικαστές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Γιατί δεν προέκυψαν στοιχεία. Αυτό λέω και αυτό λένε και νομίζω και αυτό λένε για την αρχιοθέτηση των συγκεκριμένων υποθέσεων. Το θέμα είναι όμως, έγινε ντόρος, έγινε θόρυβος, έχασαν κάποιοι τη θέση τους. Γιατί το να λες, έχεις κάνει αυτό, καλά, δεν έχει λέει επιβεβαιωθεί πουθενά κάποιο οικονομικό κίνητρο ή ότι υπήρχε κάποια οικονομική διάσταση σε όλες αυτές τις υποθέσεις.
1: Πριν βγουν τα ονόματα και πριν γίνει όλη αυτή η ιστορία, δεν το ξέρανε.
0: Δεν το
1: γνώριζαν.
0: Αυτό ρωτάω και εγώ. Και επίσης.
1: Μήπως λοιπόν υπάρχει μια αλφα προχειρότητα. Δεν. Εν πάση περιπτώσει, επειδή όσο το συζητάμε, αναγκαστικά θα πρέπει να μπούμε σε πολύ δύσκολες ατραπούς και δεν νομίζω ότι είναι η ώρα. Επαναλαμβάνω, ας κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Είναι άλλο το πολιτικό κομμάτι και άλλο το.
2: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
2: Στη φρουτοπία.
5: οποία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
7: Και στο τριχονίδα-travel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
11: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
12: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Οι σιρήνες ήχησαν στο Κατάρ. Διάγγελμα προς το αμερικανικό έθνος απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές το 2020. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντούρ. Περισσότερα στο real.gr.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Αλεξανδρούπολη και 27 στο Ηράκλειο Κρήτης.
16: Μιντέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Φυσίας, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνων, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Αν δεν δουλεύαμε, θα χορεύαμε κιόλας.
1: Ναι, είναι
0: γεγονός. Αλλά μπορούμε να χορεύουμε δουλεύοντας ή να δουλεύουμε χορεύοντας. Να χορεύουμε δουλεύοντας.
1: Τι λες τώρα, κάτι χάνω.
0: Είναι Παρασκευούλα σήμερα.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Συνηθίζουμε να λέμε το πολύ πρωινό, εκεί στο 5 με 8, ότι Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκυριακού. Οπότε να περάσετε όμορφα.
1: Και φεύγουν γεμάτα τα πλοία, έβλεπα το πρωί. Λοιπόν, κάτσε να πούμε λίγο του καιρού και θα πάμε. Εντάξει, πέρα το ότι σήμερα και χθες ήταν ζεστή μέρα και σήμερα θα είναι. Από την Κυριακή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα,
0: ναι,
1: θα δούμε και σαραντάρια. Δηλαδή, λένε οι μετρολόγοι ότι στην Ελλάδα το σαραντάρι το καλοκαίρι είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι ότι είναι στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Ναι. Όμως, παιδιά, η ζέστη την καταλαβαίνουμε και το βράδυ. Δεν πέφτει η θερμοκρασία. Θα είναι ζεστές πολλοί ημέρες οι επόμενες μέχρι την Δευτέρα. Τρίτη λέει ότι ίσως και δροσίσει. Μάλλον θα δροσίσει. Mm. Όσοι φύγετε, γιατί φεύγουν πάρα πολύ για διακοπές. Είναι αυτό το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου που πολλοί επιλέγουν πια. Και γιατί είναι πιο οικονομικές οι τιμές, ίσως σε κάποια μέρη, αλλά και γιατί έχει λιγότερο κόσμο. Τα πλοία φεύγουν γεμάτα. Όσοι φύγετε να περάσετε όμορφα, έτσι, όσοι φύγετε.
0: Εμείς σήμερα νοητά.
1: Τι πού είσαι?
0: Μια παξού θα την πάμε.
1: Παξί, ωραία.
0: Ναι. Σαν τα κύθυρα είναι πράγμα. Πώς το λέει το τραγούδι, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα δούμε. ούτε τους παξούς.
1: Εγώ θα δω την Καλαμάτα πάντως το Σάββατο.
0: Εσύ θα δεις την Καλαμάτα.
1: Έτσι.
0: Εξαιρετική Καλαμάτα. Πώς το λέει το τραγούδι, τα κύθερα ποτέ δεν θα τα δούμε. ούτε τους παξούς.

0: Του είχε τραβήξει το αυτάκι ο.
1: Ναι. Άρα βλέπετε πώς λειτουργεί καμιά φορά και όλο αυτό. Αν οι τοπικοί άρχοντες τραβήξουν και το αυτάκι. Γενικότερα λοιπόν θέλω να πω ότι όσοι φύγετε, θα δροσιστείτε κιόλα και αν είστε και κοντά σε παραλία ή σε βουνό. Γιατί κάποιοι βλέπουν και το βουνό. Σου λέει, εμείς θέλουμε να πάμε στο Βαρνασό. Πάμε στα Ζαγοροχώρια. Εγώ δεν θα πήγαινα καλοκαίρι. Μ' αρέσουν αυτά τα μέρη, όχι για καλοκαίρι. Αλλά το ακούω κι αυτό.
0: Δηλαδή, άμα πα στα Ζαγοροχώρια και δεν έχει λίγο χιονάκι, τι να το κάνει. Θα μου πει εκεί δροσούλα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Κάτω από τον πλάτανο. Παίρνεις τηλέφωνο, ας πούμε, και λες: έλα, πού είσαι, κάνω διακοπές. Πού κάνεις διακοπές, πού πλατσουρίζεις, α, είμαι σε Ζαχοροχώρια. Εκείνη την ώρα του λες: χαιρέτα μου τον πλάτανο.
1: Ο Καλαμαράκης είναι το Ζαχοροχωρίον. Του αρέσει το βουνό.
0: Είναι καταπληκτικά σε Ζαχοροχώρια.
1: Και επειδή καταπίνει χιλιόμετρα, λέμε τώρα, έτσι λέει ο ίδιος. Ο Νικόλας, αν παίζει, αν λέω ψέματα, καταπίνει λέει χιλιόμετρα. Δηλαδή, τι καταπίνει, πάει εκεί μια. Μπράβο, Νίκο μου, στην πιλωτή εκεί. Νο, πηγαίνει πάνω, λέει, στα βουνά όταν πηγαίνει και κάνει.
0: Χιλιόμετρα πρέπει να είναι κάποιο τοπικό γλυκό. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Χθες του φέραν και γλυκά, του φέραν τούρτα, του στείλε η Σόφη τούρτα, του στείλε ο Real Blogger ένα προφτερούλ, τα πήρε, τα εξαφάνισε. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη ως Νίκο.
0: Σίγουρη.
1: Μπράβο. Έτσι, είμαι σίγουρη ότι τα έχει κατατροπώσει. Είμαι σίγουρη.
0: Πώς το έλεγε ο τέτοιος στην ταινία με τον Κωνσταντάρα, φάγανε. Σε προκειμένη περίπτωση,
1: λέει,
0: μόνο
1: δεν τρώω, λέει, το καλοκαίρι πολύ, γιατί προσέχονται τη σιλουέτα μου. Ποια σιλουέτα του προσέχει το καλοκαίρι και δεν τρώει, έχει φάει όλα τα γλυκά που υπάρχουν. Έχει τάραξει τα ζαχαροπλαστεία. Έτσι λέει. Έτσι, καταπίνει χιλιόμετρα και προσέχει τη σιλουέτα του. Εγώ τα λέω.
0: Μπορεί να έχει κόψει τους υδατάνθρακες.
1: Τρώει μόνο πρωτεΐνη.
0: Τρώει μόνο πρωτεΐνη, ακριβώς. Λοιπόν, έλεγες για το καιρούλι ότι θα φτάσει σε 40.
1: Ζεστούλα που λένε και στο χωριό μου.
0: Οπότε μην πάρετε ζακέτα, διότι θα βγάλετε την μπέμπελη. Από ό,τι βλέπω, ούτε μπρελίτσα χρειάζεται, ούτε τίποτα. Είναι ένας απίστευτος καταγάλανος αττικός ουρανός. Όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε να βουτήξετε στη θάλασσα.
1: Και καυτός.
0: Και καυτός, πάρα πολύ καυτός.
1: Και το μεσημέρι θα είναι πιο καυτός.
0: Όπως είναι καυτά και τα γεγονότα τα οποία τρέχουν δεξιά και αριστερά.
1: Πώς το.
0: Ναι. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ακούτε την κυρία Αμαλία Κάντζου.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη, μπορεί να πω. Σπύρο Παπαδάκη. Όχι, ο Σπύρος Παπαδάκης είναι. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει ανηλυμένη υποχρέωση. Το ξαναλέμε γιατί υπάρχει ένα fan club που ανησυχεί για τον Ιωσήφ όταν δεν τον ακούει στο ραδιόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Σας λέω λοιπόν, είναι στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, το παλικάρι μας έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Λοιπόν, από Δευτέρα θα τον έχετε εδώ και θα τον απολαμβάνετε. Νίκος Σαπρανίδης είναι εδώ ο απόλυτος άρχοντας στο cockpit του Real FM.
1: Α, και Βάσια Κούτρα. 211-200-8200 και βεβαίως στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, ο Δανιήλης στέλνει: καλημέρα στους Μολάους από τη Γάβδο. Είμαι Μολαΐτης.
1: Το ξέρω, βέβαια. Μ' αρέσουν οι Μολαΐτες και μ' αρέσει και αυτή η πλευρά, να ξέρεις. Όλοι. Έχω κάνει διακόπες εκεί.
0: Στους πρόποδες του όρους Κουρκούλα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η περιοχή. Γενικώς μ' αρέσει η Πελοπόννησος. Και εγώ είμαι από την Ηλία. Μ' αρέσει. Εντάξει, τώρα μην αρχίσετε τώρα τα μηνύματα.
0: Καλά,
1: από την Ηλία και από το ένα.
0: Μισό λεπτάκι. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που έκανε κάποιος που δεν ξέρω ποιος είναι, ψάχνω να τον βρω, ο νομός Ηλίας δεν είναι στην Πελοπόννησο. Είναι στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Έχει μετακομίσει. Είναι φοβερό αυτό. Σε ποιον ήθελα να ξέρω διβγαίνει. Τα κουκιά,
1: ακριβώς,
0: να μου πεις.
1: Δεν ξέρω, αλλά να πω, κάτι, να πω κάτι. Επειδή ακούω διάφορα για τον νομό Ηλίας, για τον πύργο, εγώ είμαι έξω από την Αμαλιάδα, οι γονείς μου δηλαδή. Λοιπόν, μπορείτε να πείτε οτιδήποτε. Έχουμε πολύ ωραία καρπούζια. Έχουμε πολύ ωραία ντομάτα. Τα καρπούζια επίσης, να πω, φέτος από πέρσι σαπίζουν στο χωράφι. Το λέω και αυτό, γιατί έχω και συγγενείς που ασχολούνται, γιατί δεν τους συμφέρει η τιμή την οποία τα παίρνουν οι χοντρέμποροι. Άρα τα αφήνουν. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους εκεί.
0: Απόλυτα.
1: Δεν βγάζουν το μεροκάμα του. Όμως έχουμε φανταστικές παραλίες. Και δεν είναι μόνο η Κουρούτα.
0: Είναι
1: η Θήνες, η Κυλλινή. Έχει και άλλα μέρη. Το λέω γιατί εδώ πέρα ξέρουμε μόνο την Κουρούτα. Και ξέρεις γιατί ξέρουμε ποιος πάει στην Κουρούτα από εδώ πέρα.
0: Ποιος πάει στην
1: Κουρούτα? Ο Μπογιόπουλος.
0: Πάει ο Νίκος Αγγλίας.
1: Ναι, είναι ο
0: βασιλιάς της Κουρούτας.
1: Μπράβο. Καλημέρα, Μπογιό. Λοιπόν, να μας ακούει. Ναι, είναι ο βασιλιάς της Κουρούτας. Εκεί με τη. Θυμάστε αυτή την πολυθρονητική κόκκινη. Και εκεί κάθεται ο Μπογιόπουλος. Εκεί. Αλλά είναι καταπληκτική παραλία.
0: Ναι, όντως.
1: Και έχει αναβαθμιστεί και έχει και καλές ξενοδοχειακές μονάδες πλέον όλη αυτή η Ηλία, εννοώ. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Αυτό να το πω.
0: Είδατε πόσες λέξεις χρησιμοποίησε η Αμαλία η Κάντζου για να διαφημίσει τον νομό της, τον νομό Ηλίας.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω μόνο μία λέξη. Μονεμβασιά.
1: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: Αυτό.
1: Ωραία, δεν θέλεις να πεις πολλά εσύ. Λες μία μονεμβασιά και τελείωσες.
0: Και τελειώνει.
1: Λοιπόν,
0: πάμε λίγο παρακάτω. Ο Πάβλος από το Ντίζελντορφ, να του πούμε μία καλημέρα. Ο Γιώργος Ποια άδεια ρε φίλε Σπύρο, αφού είσαι καθημερινά στην αυτεμπορική, τώρα σοβαρά θα πας πουθενά? Ούτε μέχρι το Λουτράκι.
1: Ούτε εκεί στο ξενοδοχείο.
0: Ούτε μέχρι το Λουτράκι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έχει προκαλεστεί αίσθηση η αναφορά του Υπουργού Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Μάρκο Ρούμπιο, σε εκδήλωση του State Department για την επανόδο της πολιτικής τρομοκρατίας,

0: Η αναφορά του στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Ναι.
0: Είπε ξεκάθαρο ότι μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Αυτό είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και παίζει και παντού αυτή η δήλωση.
1: Όντως, όντως. Έφτασε λοιπόν μέχρι το Λευκό Οίκο αυτό το περιστατικό. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι ανεβάζοντας γενικότερα ειδησιογραφικά αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το τραγικό, αυτή η τραγωδία.
0: Εντάξει, είναι δολοφονική επίθεση, δεν είναι.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων. Οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους. Ναι. Έχουν υπάρξει, βρίσκονται ήδη.
0: Θα πούμε λοιπόν και για τη Μαρφίνα, γιατί υπάρχουν διάφορα. Είδαμε και ένα βίντεο, ήρθε στη δημοσιότητα ένα βίντεο ντοκουμέντο. Πάντως είπε, βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα, αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της, στο ίδιο της στο σπίτι στην Ελλάδα. Και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόνισε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Αυτά, αυτό ναι, ανέφερε ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο.
1: Λες όλη αυτή η τοξικότητα που έχει αρχίσει και δημιουργείται στο πολιτικό σκηνικό να φέρει νωρίτερα τις εκλογές.
0: Ο Κύριος Μητσοτάκης επιμένει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Μα το τα κλίμα, σημάδια που ναι, λέει και ο λαός.
0: Επειδή έχασα την προηγούμενη φορά, έχασα το στοίχημα. Γιατί είχα πει ότι θα γίνουν, αλλά εξάντλησε την τετραετία. Δεν ξαναβάζω για το Μητσοτάκη, για τις εκλογές δεν βάζω στοίχημα. Αλήθεια το λέω.
1: Κάποιοι έχουν αρχίσει και λένε ότι επειδή είναι θεσμικός ο κύριος Μητσοτάκης, θα πάει μέχρι. Θα εξαντλήσει τελείως την τετραετία.
0: Ναι, κάτσε να δούμε τι θα συμβεί ενδιάμεσα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση όμως αυτό τώρα. Δηλαδή να κάνουμε και λίγο την ανάλυση, να θυμηθούμε τη δουλειά μας ως πολιτικοί ρεπόρτερ, ως πολιτικοί αναλυτές. 1η Ιουνίου αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα.
0: Γι' αυτό είπε η Άνοιξη.
1: Λοιπόν, okay. Ακριβώς η Άνοιξη λοιπόν ως χρονικό.
0: Φεβρουάριος, Μάρτιος.
1: Φεβρουάριος δεν είναι άνοιξη.
0: Είναι λίγο χειμώνας. Εντάξει, κοντά στην άνοιξη.
1: Εντάξει. Μιλάμε για Μάρτιο και
0: ναι. Περίμενε τώρα, γιατί έχει μπει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Είναι η ώρα της κίνησης. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Και ο φίλος σου σήμερα που τον πειράζεις, λείπει. Να δω ποιον θα πειράξεις.
1: Δεν, κάτι θα βρει ο Παναγιώτης, αλλά βλέπεις ότι δεν τον κοιτάω καν τον Παναγιώτη, διότι για να μπει και στο στούντιο μας φαίνει άσχημα μου αντάτα.
0: Για πες τα, Παναγιώτη μου.
1: Δηλαδή, φεύγοντας από εδώ, θα μπορέσουμε να μετακινηθούμε ή να το κόψουμε ποδαράτο.
2: Καλημέρα αρχικά.
1: Καλημέρα,
2: η αλήθεια είναι ότι είναι μια χαλαρή Παρασκευή. Δεν θα είμαι πολύ. Δεν θα με ακρηγορήσω αρκετά.
0: Καλά είναι τα πράγματα.
2: Εντάξει. Ναι, μια.
0: Κατάλαβα.
2: Σχετικό είναι αυτό.
1: Δεν θα με ακρηγορήσω, λέει. Απλά... Εντάξει. Χαλαρή Παρασκευή, εντάξει είναι τα πράγματα. Εντάξει.
2: Το λέω για την ψυχολογία των οδηγών, μην του επηρεάζω αρνητικά.
1: Αν είσαι κολλημένο στην κίνηση, ό,τι και να πει, αρνητικά είναι η ψυχολογία.
2: Σωστό, σωστό.
1: Για πες.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Κηφισό, στην Άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή ανατμήματα στην Άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Αλεξάνδρας, γιατί η κίνηση, δεν καταλαβαίνω.
2: Α, τώρα λείπει, δεν έχω κάτι να πω.
0: Α, αυτό είναι. Ο ίστρος, του έρχονται όλα, θα βλέπει τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Ναι, ναι, ναι. Εκεί γενικό, τότε.
1: Όταν βλέπει Παναθηναϊκό, εκεί. Τώρα όλοι εδώ πέρα είμαστε.
0: Ναι, του κόκκινου.
1: Ναι, του κόκκινου.
2: Ισχύει, ισχύει. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από το ύψος του Θησίου και στα δύο ρεύματα στο Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου, όπως και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Τι εντάξει, ρε Παναγιώτη, αυτό είναι πανολευρία.
2: Πιο περιορισμένη κατάσταση.
0: Εντάξει, είναι πάντως, παιδιά, ναι, που ερχόμουν το πρωί ήταν άδεια η Κηφισίας. Πραγματικά, εντάξει, ήταν πολύ χαλαρική. Βέβαια, τώρα είναι άλλη ώρα. Ναι. Γιατί εγώ ξεκινάω πρωί. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις, Παναγιώτη?
1: Αυτά τώρα.
0: Αυτά είναι.
1: Κάτι μεταγραφικά, κάτι
0: δεν. Τίποτα αθλητικά δεν έχεις τίποτα σήμερα.
1: Ο Γιαλαμπόσελ. Γιαμπουσέλ. Δεν μπορώ να πω το όνομά του και είναι παικταράς, έτσι. Δεν τον κοροϊδεύω.
0: Απλά δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Απλά δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Τι να κάνω τώρα.
2: Καλό είναι, καλό.
0: Γιατί λέτε για τον Γιαμπουσέλ, δεν κατάλαβα.
2: Επειδή ήρθε χθες στο αεροδρόμιο, γι' αυτό.
1: Ήρθε. Είχε κόσμο.
2: Είχε πολύ κόσμο.
1: Είχε κόσμο. Μεταγραφή αεροδρομίου.
2: Εντάξει, στον Ολυμπιακό έχουμε κάνει την καλή επιλογή του Γάλλου διεθνή. Το Φουρνιέ δεν θέλουμε.
1: Στο Παναθηναϊκό γενικότερα θα μιλάνε μόνο γαλλικά. Γιατί νομίζω πόσοι είναι οι Γάλλοι τώρα, 4.
2: Αρκετοί, ναι.
1: Ναι. Παρτεβού Φρανσέ.
0: Εντάξει.
1: Bonjour στο Παναθηναϊκό.
0: Bonjour.
1: Bonjour και φίλοι.
0: Bonjour.
1: Bonjour και σε εσένα, Παναγιώτη.
0: Ο ΑΚΑ δεν είναι, καλά το πάει. Τίποτα άλλο.
1: Γαλλιστή, ο ΑΚΑ.
0: Ο ΑΚΑ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λέει η μαμά μου, ωραίος ο Σπύρος. Έχει χιούμορ. Η Μανούλα μου, κυρία Κοστούλα. Μαμά,
1: κυρία
0: καλημέρα,
1: Κοστούλα,
0: μαμάκα.
1: Την αγάπη μας.
0: Μην το βλέπεις έτσι,
1: μας.
0: Έχει χιούμορ.
1: Ναι. Δεν το καταλαβαίνω, τι είναι σου.
0: Τίποτα.
1: Όχι, μαζί σου. Κοίτα, δεις, ρίξαμε φάμπρικα τώρα με τις διακοπές. Ο Αβραάμ λέει, ο Σπύρος Αμαλία μας δεν έχει υψηλές απαιτήσεις για διακοπές.
0: Ναι.
1: Θέλει μόνο το κλιματιστικό στο φουλ, κοντομάνικο και άντε μία λεκάνη με κρύο νερό να βουτάει τα πόδια. Το τελευταίο, να ξέρεις, με τσάκισε. Δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί.
1: Αλλά η εικόνα με τη λεκάνη με τα πόδια, δεν ξέρω, με παραπέμπει σε μία άλλη εποχή. Άντε να
0: και
1: το κάνω
0: ηλικία.
1: Αυτό σε 20. Ναι, σε άλλη ηλικία, να το κάνω σε 20-25 χρόνια, ρε παιδάκι μου. Όχι, τι κοιτάς τα πόδια. Φοράω παπουτσάκια. Και τα παπουτσάκια αυτά είναι, ξέρεις, και είναι και από μια άλλη εποχή.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Τις ωραίες εποχές.
0: Τις καλές εποχές. Τις καλές εποχές.
1: Τα φοράμε, ξέρεις. Μία φορά το.
0: Να μην χαλάσουν.
1: Να μην χαλάσουν.
0: Σε παρακαλώ.
1: Δεν ξαναγοράζονται αυτά τελείως.
0: Όχι, ρε, πας καλά τώρα. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά, και καλό Σαββατοκύριακο από Αρμενία. Είναι ο Μιχάλης. Ετοιμαζόμαστε και εμείς για την πανέμορφη Μονεβασιά. Σας στέλνουμε τις ευχές μας για ένα όμορφο καλοκαίρι. Την αγάπη μας από Γέρεβαν, ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, να περάσετε όμορφα. Καλώς να έρθεις στην πατρίδα και να κάνετε πολλά πολλά μπάνια.
1: Λοιπόν, η Ιφηγένεια λέει, μ' αρέσει, λέει, αυτό που είπατε. Δεν είμαστε χοντροί, είμαστε κοντοί. Όσο για τις κοιλίτσες των αντρών, οι άντρες έχουν στομάχια, όχι κοιλιά. Ναι, και πρέπει να έχουμε και γερό στομάχι για να μπορούμε, έτσι. Πώς το λέω, να περνάμε καλά μαζί σας. Διότι αυτό δεν.
0: Ναι, ναι, φτάνει. Μην πει άλλο. Ροδάνει πάει η γλώσσα σου σήμερα. Δηλαδή,
1: γιατί εχθές πώς πήγε.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι το μέλλον σου και θέλεις να σπουδάσεις δωρεάν, αλλά και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, σου έχω τα καλύτερα νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος, Lead Lab Learn and Work, ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εδώ μιλάμε για μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία. Αφού συνδυάζεις δωρεάν σπουδές στην ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με εκπρακτική και εξασφαλίζεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα μετά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Και το καλύτερο, μόλις ολοκληρώσεις τα 2 χρόνια, το πρόγραμμα με επιτυχία αναλαμβάνεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας με αρχικό μισθό από 1530 ευρώ. 1530 ευρώ. Γίνεται καλύτερο? Δεν γίνεται. Κάνε το επόμενο βήμα σου. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου.
1: Αμαλία, κυρίες και κύριοι, κύριε Σαπρανίδη, όσοι δοκιμάσαμε, κυρία Κούτρα και εσείς έξω να ακούτε, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε 3 θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801-11-34-34-34.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
3: Real FM

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: επανήλθαμε. Πού είσαι, τι κοιτάς, δεν κατάλαβα.
1: Κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά.
0: Γιατί,
1: κοιτάς, πάνω, κάτω.
0: Γιατί δεν κοιτάς εμένα, δεν κατάλαβα, δεν είναι όμορφη.
1: Τα γυαλιά.
0: Σπύρος Παπαδάκης σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αμαλία Κάτζου.
0: Να λέμε αυτά.
1: Νίκος Απρανίδης. Βάσια Κούτρα. Τα γυαλιά, ξέρεις, είναι.
0: Και εγώ τα κοντά, χωρίς κοντά. Πρεσβειοποία.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ούγαρα έρχεται μόνο του. Κατά τα γύρα εννοώ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, μην κοιτάς τον Ιωσήφ που δεν βλέπει κοντά, αλλά αρνείται να βάλει γυαλιά. Εντάξει.
1: Η πλάκα η μεγάλη είναι κάποια στιγμή στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Είμαι καλωδιωμένος για να βγω για να δώσω ρεπορτάζ. Κάνει Sky και μία τελευταία είδηση. Τρέχει το αρχισυντάκτης εκεί.
2: Energy 94,2. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
3: Προσλαμβάνεστε!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
8: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
11: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά. Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
12: Τώρα είναι 9.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε Πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γαλαμία. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κατάρ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος απίφθινε από τον Λευκό Οίκο. Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει και τρίτη τετραετία, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου και αυτό έχουμε πράξει εμείς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις πολιτικές ενίσχυσης των πολιτών που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε σε ομιλία του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, δήλωσε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκη απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ολυμπιακό υπέγραψε ο 21χρονος Καταλανός αριστερός εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα που αγωνίζονταν στη Γυρώνα. Θα μεταβεί σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
24: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: τραγουδάρες.
1: Ναι.
0: Καλοκαιρινή διάθεση.
1: Εντάξει.
0: Ναι, καλοκαιρινό μου.
1: Ποιος έχει καλοκαιρινή διάθεση?
0: Ρε παιδί μου, άσε τώρα να το πω εγώ μπας και...
1: Για, πες το, συγγνώμη που σε διακόψα.
0: Σήμερα το πρωί όπως ερχόμουν σταμάτησα σε ένα βενζινάδικο.
1: Είσαι καλά στην υγεία σου?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Ανέβασες, γιατί εγώ ανεβάζω...
0: Ανέβασα πίεση, σφιγμούς, ναι. όλα. Πέρασα
1: τι
0: από όλα
1: είναι,
0: τα...
1: Ξαναλέω.
0: Καταπληκτικά.
1: Κάτσε να δω τώρα, επειδή εγώ ξέρεις εδώ πέρα, είμαι του πετρελαίου. Ναι. Εντάξει, εκπρόσωπος του πετρελαίου. Mm-hmm. Λοιπόν, το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 83,8 δολάρια το βαρέλι, με μια πτώση 0,50%, σταθερά πάνω από το 80 δολάρια. Ξαναλέω ότι η βενζίνη και το πετρέλαιο, το ντίζελ, είναι αυξημένο στην Αγγλία. Παρόλο που έχει περάσει μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στα ντίζελ, μετά τη συμφωνία κυβέρνηση δηληστηρίων, παρόλα αυτά, επειδή ανεβαίνουν τιμές και είχαν ανέβει τιμές στις συνεχείς αγορές και παραμένουν ψηλά, δεν νομίζω ότι αυτή. Δηλαδή, τι έγινε με αυτή τη μείωση? Μείνανε εκεί τα καύσιμα, δεν ανέβηκαν. Παρόλη την άνοδο στις διεθνείς αγορές του μαύρου χρυσού.
0: Γκρινιάζοντας, διότι έχω και αυτό το κακό συνήθειο να γκρινιάζω.
1: Σε γκρινιάζει λοιπόν.
0: Γκρινιάζοντας λοιπόν σε κάποιους ανθρώπους εκεί στην πλατεία Συντάγματος, σε εκείνο το κτίριο το μεγάλο, και μετά συνομιλώντας και με κάποιους άλλους μέσα στο κτίριο με τους Κίονες στην Ηρώδου Αττικού, άκουσα την εξής απάντηση. Ήταν σαν στερεοφωνικό στο κεφάλι μου αυτό το οποίο μου είπαν. Φαντάσου αν δεν είχε γίνει συμφωνία που θα είχε φτάσει η βενζίνη. Μα τώρα είναι λογική αυτή?
1: Δεν είναι λογική.
0: Έλεος. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα? Να παραμείνει η βενζίνη κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ?
1: Όχι, σε κάποια πρατήρια είναι πάνω από 2 ευρώ.
0: Μιλάω για το σύνολο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το να είναι 1,999 δεν μας χαλάει, αλλά το να είναι 2,001 μας δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα και το ένα και το άλλο. Και εφόσον είναι έκτακτες οι καταστάσεις, και ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο με προβληματίζει υπερβολικά και φοβάμαι και με ανησυχεί, επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Μα έχουμε πάλι χτυπήματα.
0: Έχουμε αναζωπήρωση και, για τα καλά.
1: Και επικίνδυνη αναζωπήρωση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και έχουν σταματήσει και οι συνομιλίες, λέει.
0: Εάν. Καλά, συνομιλίες την ώρα που γίνεται το έλα να δεις. Εάν λοιπόν αυξηθεί η τιμή του Brent, τώρα είπες ότι είναι στα 80 δολάρια.
1: 83
0: δολάρια. Αν ξαναφτάσει δηλαδή στα 100 δολάρια, χτυπάω ξύλο. Εδώ η βενζίνη πόσο θα φτάσει?
1: Δεν ξέρω.
0: Το πετρέλαιο τι είναι, πόσο θα φτάσει?
1: Διαβάζω έναν τίτλο. Στα άκρα η σύγκρουση είπα Ιράν, έκτη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών, Τεχεράνη απειλεί όλο τον περσικό κόλπο. Η κατάσταση έχει ξεφύγει πάλι.
0: Έχει ξεφύγει, ακριβώς.
1: Άρα θα ξεφύγει στην αρχική αγορά. Θα υπάρχει μια αναστάτωση για ακόμα μια φορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για τις τιμές που θα δούμε στην Αγγλία. Από την άλλη πλευρά, βλέποντας χθες δελτία ειδήσεων, ο κόσμος τι λέει? Ότι χρειάζεται διπλάσια χρήματα για το κόστος στα καύσιμα. Δηλαδή, όσοι μετακινούνται με το αυτοκίνητό τους, πλέον θέλουν το διπλάσιο. Εγώ δεν ξέρω αν είναι το διπλάσιο. Εγώ σίγουρα είναι συν 35%. Το μήνα το καύσιμο πλέον λόγω του πολέμου και της ακρίβειας που υπάρχει στα καύσιμα. Άρα, πήγε στράφη αυτή η συμφωνία και αυτή η μείωση.
0: Θα πρέπει
1: εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλή μείωση.
0: Ναι.
1: Για τέτοιο πράγμα δεν μπορώ να το πω. Αλλά τι να το κάνω.
0: Θα πρέπει εκ των πραγμάτων να λάβει νέα μέτρα, να πάρει πρωτοβουλίες η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, να βρουν τον τρόπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο ειδικός φορός κατανάλωσης, ναι, είναι ζεστό χρήμα για τα ταμεία. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά είναι έκτακτες οι περιστάσεις. Είναι έκτακτες οι καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν και έκτακτα μέτρα. Και νομίζω ότι πρέπει να το βάλουν πολύ καλά στο μυαλό τους εκεί στην κυβέρνηση με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
1: Και να πω επίση ότι όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο ή ύπταται σε υψηλά επίπεδα και παραμένει εκεί. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που ανεβαίνει. Yeah. Ανεβαίνουν τα πάντα. Γιατί ανεβαίνει το μεταφορικό κόστος, το ενεργειακό κόστος. Άρα είναι μια αλυσίδα πραγμάτων και φτάνει μέχρι και το πιάτο μας. Ονόητο. Άρα θα είναι μια δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση το θέμα της ακρίβειας γενικότερα, που παραμένει και είναι το σοβαρότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Mm-hmm. Έτσι. Και δεν το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι. Και επειδή, ξαναλέω, ότι είναι πολύ ψηλά η τιμή ακόμα του μαύρου χρυσού, του πετρελαίου δηλαδή, είναι ένας πονοκέφαλος για το κυβερνητικό επιτελείο.
0: Και όλη αυτή η κατάσταση, επειδή είμαστε σε τουριστική περίοδο, επειδή τα πράγματα έχουν φτάσει. Είμαστε, όπως και να το κάνουμε, έχουμε ξεπεράσει το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, είμαστε στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου. Και ο κόσμος προετοιμάζεται για να πάει διακοπές, Να δούμε τι θα γίνει και με τους τουρίστες που θα έρθουν από το εξωτερικό. Η κατάσταση πρώτον στη Μέση Ανατολή. Δεύτερον, το κομμάτι της ακρίβειας. Διότι έχει ακουστεί προς τα έξω ότι τα πράγματα στην Ελλάδα είναι ακριβά.
1: Αυτό δεν λοιπόν έχει ακουστεί, είναι ακριβά.
0: Έχει ακουστεί και προς τα έξω.
1: Ναι, λέω, θέλω να πω, είναι ακριβά και με δεδομένο.
0: Όχι, έχει ακουστεί στους άλλους. Εμείς το βιώνουμε κάθε μέρα.
1: Και ότι η αγοραστική δύναμη, γιατί ακούω κάτι συγκρίσεις που τρελαίνομαι. Δεν μπορώ να συγκρίνω εγώ τώρα. Ναι, υπάρχει ακρίβεια και στην Ολλανδία. Είναι άλλη μισθή. Υπάρχει ακρίβεια και στη Γερμανία. Υπάρχει ακρίβεια και στη Μεγάλη Βρετανία. Όλα αυτά τα δέχομαι. Βεβαίως.
0: Είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
1: Λοιπόν.
0: Εδώ, Αμαλία μου, για να πας στη δουλειά σου, πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητό σου. Διότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα πρέπει να κάνεις το σταυρό σου για να πας την ώρα σου στην ισοπροβλησμό σου.
1: Χθες μηνύματα ότι έχει μεγάλες καθυστερήσεις στον ηλεκτρικό και στο μετρό.
0: Γεγονός. Επειδή χθες μετακινήθηκα με προαστιακό και με ΙΣΑΠ, γιατί έτσι το λέμε οι παλιοί, υπήρχαν καθυστερήσεις. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε λίγο mood. Βέβαια, εντάξει, θα ρωτήσουμε τον Δήμαρχο πώς πάει η τουριστική κίνηση.
1: Ναι, η τουριστική κίνηση και με δεδομένο ότι και τα τακτοπλοϊκά έχουν παραμείνει, δεν υπάρχουν αυξήσεις, αλλά έχουν παραμείνει ψηλά.
0: Καλά.
1: Αυτό λέω. Ότι
0: δεν αυξηθεί
1: είναι
0: πέρυσι και πρόπερσι όμως.
1: Αυτό λέω. Θα μας πει όμως για ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ο κύριος συνονόματος Σπύρος Βλαχόπουλος, ο δήμαρχος εκεί στους πανέμορφους Παξούς. Που ευελπιστούμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να τους δούμε. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Έχουμε στείλει αντιπροσώπου.
1: Εντάξει, εσύ είπες για αντιπροσώπου θα τους δεις. Λοιπόν, κύριε Βλαχόπουλε.
0: Καλημέρα,
1: κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα μου σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς πάνε τα πράγματα πρώτα απ' όλα εκεί στο πανέμορφο νησί σας, πώς είναι η κίνηση η τουριστική, σφίζει το νησί από κόσμο ή είναι τα πράγματα πεσμένα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
2: Δόξα τω Θεώ να είμαστε έτσι ευχαριστημένοι, καλή είναι η σεζόν. Είναι λίγο κάτω από τις προηγούμενες δύο σεζόν μέχρι στιγμής. Σίγουρα επηρεάστηκε ένα σημαντικό μέρος των επισκεπτών μας από τα όσα έγιναν στον Περσικό, γιατί εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με ανθρώπους από τη Μεγάλη Βρετανία. Φαίνεται ότι εκεί ο πόλεμος είχε ένα αρνητικό αντίκτυπο σε σχέση με την επιλογή της χώρας που θα κάνουν διακοπές και όχι του νησιού ή της πόλης, γιατί μερικοί νομίζουν ότι άλλαξαν την κράτηση και αντί να πάνε Ρόδο, ας πούμε, επέλεξαν την Κέρκυρα. Δεν συμβαίνει αυτό. Συνήθως αλλάζουν χώρα όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε.
1: Άρα η πληρότητα πού κυμαίνεται αυτή την εποχή στο νησί?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε πια στα μέσα Ιουλίου, εκτιμώ ότι είναι γύρω στο 70-80%. Και από εδώ και μπρος και μέχρι 20 Αυγούστου είναι το πιο έτσι υψηλό σημείο της τουριστικής περίοδου. Θα πιάσουμε αυτά τα ποσοστά της υψηλής περίοδου του 90%. Αλλά ξέρετε, η σεζόν δεν κρίνεται από δύο μήνες, κρίνεται από πέντε μήνες. Και η δική μου εκτίμηση, έτσι εμπειρικά, γιατί δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, ότι δύσκολα θα είμαστε στα επίπεδα των δύο τελευταίων χρόνων. Μάλλον θα είναι λίγο χαμηλότερα.
1: Πάντως, συγγνώμη, Σπύρο, υπάρχει μια αίσθηση και ακούω από τους ανθρώπους που έχουν καταστήματα εστίασης ότι θα είναι ότι ναι, μπορεί να έχουμε τουρισμό και έχουμε αρκετό τουρισμό και πάμε για ρεκόρ, όμως δεν ξοδεύουν. Δηλαδή, ακούω γκρίνιες και δυσαρέσκεια από τους ανθρώπους που έχουν σε τουριστικές περιοχές καταστήματα εστίασης, ότι είναι μειωμένος ο τζίρος, ότι και αυτοί που πάνε παίρνουν πολύ λιγότερα, έτσι παραγγέλνουν λιγότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ισχύει αυτό στο δικό σας νησί?
2: Κυρία Κάντζου, νομίζω ναι, ισχύει. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αγοραστική δύναμη που έχουν οι επισκέπτες, είτε είναι Βρετανοί, είτε είναι Ιταλοί, είτε είναι Βόρειο-Ευρωπαίοι, είτε είναι Έλληνες. Καταρχήν, το χαρακτηριστικό του Έλληνα, όπου τα τελευταία χρόνια ήταν ο δεύτερος, ας πούμε, σε αριθμό αφήξεων στο νησί, είναι ότι χαλάει. Έχει τη διάθεση να πάει διακοπές, να φάει καλά, να διασκεδάσει, να έχει ένα καλό κατάλημα. Εκεί λοιπόν είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει η ίδια άνεση που υπήρχε πριν προμνημονίου. Θα πάμε εκεί, γιατί όταν ξεπεράσαμε, ας πούμε, την κρίση, υπήρχαν δύο χρονιές που έσπαγαν ρεκόρ, γιατί ο κόσμος ήθελε να ξεσκάσει, είχε περάσει πολύ δύσκολα και ήθελε να ξεσκάσει. Εν πάση περιπτώσει, με όρους έτσι κανονικής κατάστασης έχουν περιοριστεί λίγο τα διαθέσιμα όλων των εθνικοτήτων που έρχονται στους Παξούς. και υπάρχει και μια στροφή έτσι λίγο προς την διαμονή, all inclusive, με την έννοια all inclusive στη βίλα που τα κάνω μόνος μου δηλαδή.
1: Και μαγειρεύω ίσως, ψωνίζω, μαγειρεύω, πάω σούπερ μάρκετ, ναι, και μαγειρεύω.
2: Αυτό. Παραγγέλνω την κάβα ποτά και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
2: Ενδιαφέρον. Είναι μια μεταβολή σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι έτσι να μην είμαστε και μεμψίμηροι, σε γενικές γραμμές είναι καλά τα πράγματα, έτσι να είμαστε ρεαλιστές, να καταλαβαίνουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο
1: ζούμε. Και το διεθνές περιβάλλον, γιατί αυτό παίζει ρόλο.
2: Εννοείται και το διεθνές περιβάλλον.
0: Επειδή πάντα τα παράπονα τα κάνουμε στο Δήμαρχο. Τα παράπονα τα οποία δέχεται ο Δήμαρχος εκεί στο νησί σας, ποια είναι, κύριε Βλαχόπουλε? Δηλαδή, τι είναι αυτό που προβληματίζει περισσότερο, πρώτα απ' όλα τους συμπολίτες σας εκεί, τους νησιώτες, και κατά δεύτερον ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται και συναντά κατά κάποιον τρόπο τον Δήμαρχο? Τι του ζητά, τι είναι αυτό το οποίο τον προβληματίζει και θα ήθελε ενδεχομένως να αλλάξει στην πορεία του χρόνου?
2: Κοιτάξτε, με κάθε ειλικρίνεια σας το λέω, εγώ είμαι 12 χρόνια δήμαρχος. Οι περιπτώσεις που κάποιος επισκέπτης ήρθε να με βρει στο γραφείο ή του είπε κάποιος όταν πέρναγα από την πλατεία, να, αυτός είναι ο δήμαρχος, και ήθελε να μου πει κάτι για να τονίσει, ας πούμε, ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Ωστόσο,
0: αυτό σημαίνει ότι κάνετε καλή δουλειά.
2: Ναι, δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι αυτό είναι που θα μείνει και στο τέλος, δηλαδή. Το λέω και στους συνεργάτες μου, μετρήστε πόσοι θα σας λένε καλημέρα όταν δεν θα είστε πια στη θέση αυτή του δήμαρχου, του αντιδήμαρχου, του Δημοτικού Συμβούλου. Νομίζω εκεί είναι το τελικό κριτήριο, έτσι, για το αν τα πήγες καλά. Σας έλεγα ότι οι φορές που είχα παράπονο από κάποιον άνθρωπο που μπορεί να αφορούσε, ας πούμε, την κατάσταση ενός δρόμου ή να αφορούσε την παροχή νερού σε έναν οικισμό κάπως απομακρυσμένο από τους κεντρικούς οικισμούς. Δεν ήταν πολύ. Ωστόσο, υπάρχει μια γενικότερη έτσι δυσκολία στο να καλύψεις όλες τις ανάγκες που σχετίζονται με τις υποδομές για τις οποίες έχει την ευθύνη ο Δήμος, τις συνθήκες ανάπτυξης και μάλιστα έντονης ανάπτυξης. Τι θέλω να πω. Το τελευταίο master plan που εκπονήθηκε για το πρόγραμμα Greco Islands από το Υπουργείο δείχνει ότι η Παξή είναι ένα από τα 39 νησιά που περιλαμβάνει το πρόγραμμα που έχει διψήφιους αριθμούς ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τρέχεις με πολύ μεγάλες ταχύτητες στο θέμα της συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών και της δημιουργίας καινούριων. Και εκεί το θέμα δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το αν μπορείς να βρεις χρηματοδοτικά εργαλεία για να κάνεις αυτές τις παρεμβάσεις και τα έργα. Έχει να κάνει με τις διαδικασίες. Το είπα και στην πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας του Βασίλη του Κικίλια, ότι το πρόβλημα όχι μόνο του Δημάρχου του Παξών, θεωρώ όλων των δημάρχων της χώρας, είναι οι σύνθετες, οι πολύπλοκες διαδικασίες που τελικά δεν εξυπηρετούν τίποτα. Δηλαδή φτιάχτηκαν για να έχουμε να λέμε ότι η διαχείριση είναι απολύτως ελεγχόμενη και νόμιμη κτλ. Δεν ισχύει. Το μόνο που κάνει αυτό το περίπλοκο σύστημα διαδικασιών και των πολυεπίπεδων έτσι εγκρίσεων που χρειάζονται κάθε φορά είναι να φρενάρει τις δυνατότητες που έχουν οι Δήμοι να υποστηρίξουν τους τόπους τους.
1: Άρα πρέπει να είναι πιο εύκολα, δηλαδή να σταματήσει η γεροφακαρτία.
0: Και επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Κικίλια, και να κλείσουμε με αυτό, τώρα για να έρθει κάποιος στους Παξούς με αυτοκίνητο πρέπει να φτάσει στην Οικουμενίτσα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι,
0: πρέπει να κάνει ολόκληρο ταξίδι.
2: Για να έρθει με αυτοκίνητο θα έρθει από Οικουμενίτσα και από Κέρκυρα εννοείται, γιατί το ferry boat ξεκινάει από Κέρκυρα, πάει Οικουμενίτσα και μετά έρχεται.
0: Και στην Κέρκυρα όμως, για να πας, πρέπει να πάρεις ένα άλλο πλοίο για να φτάσεις στην Κέρκυρα. Ενώ βρίσκεται σε άλλα σημεία, πολύ πιο κοντά βρίσκονται οι Παξοί σε σχέση με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Που θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση που να ταλαιπωρείται λιγότερο ο κόσμος, αυτός ο οποίος έρχεται στο νησί σας.
2: Κοιτάξτε, με όρους απόστασης, το κοντινότερο λιμάνι για μας είναι η Οικουμενίτσα.
1: Nice.
2: Και Παύλα.
1: Μάλιστα. Κύριε Βλαχόπουλε, σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σεζόν. Υπόλοιπο σεζόν τουριστική. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ να πω μόνο, επειδή μιλάμε για αυτοπλοεία, δύο δρομολόγια την ημέρα έχει τώρα που ηγουμενίτσα. Και πάρα πολλά δρομολόγια από Κέρκυρα. Δηλαδή, όποιο θέλει να ταξιδέψει χωρίς αυτοκίνητο, από Κέρκυρα οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Και τα εισιτήρια δεν είναι πολύ ακριβά. Με τα σταματικά πλοία είναι 15 ευρώ. Με τα δελφίνια είναι στα 30.
1: Προσιτές τιμές. Λογικές. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο.
0: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Παξών. Ο Δήμαρχος Παξών.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος.
1: Ο Σωτήρης μας ακούει στην Αμοργό. Και λέει,
0: γεια σου, ρε Σωτήρη.
1: Γεια σου, Σωτήρη μου. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω για τα άλλα νησιά, αλλά στην Αμοργό έχει μεγάλη τουριστική μείωση σε σχέση με πέρσι. Που είναι ένα πανέμορφο νησί, Αμοργός.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Λέει μεγάλη μείωση σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα.
0: Πρέπει. Αυτά. Κάποιοι το έλεγαν νωρίς ότι θα γίνει και φώναζαν για να προστατεύσουν το κομμάτι του τουρισμού. Του τουρισμού.
1: Ναι,
0: εν πάση περιπτώσει.
1: Γενικώς, κάποιοι επιλέγουν πια και την υπηρετική Ελλάδα. Mm. Δηλαδή δεν έχει τακτοπλοϊκά, επειδή βρίσκει πιο οικονομικά καταλήματα, πιο οικονομικό φαγητό. Είναι διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω για την Ηλία, για τη Μεσσηνία. Είναι πιο. Βατές τιμές, έτσι. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και όχι διαφημιστικό, γιατί τώρα θα κάνει ζέστη το Σαββατοκυριακό. Θες να πας κάπου και κοντά στην Αθήνα. Πού θα πας? Στο Wyndham Hotel θα πας. Γιατί μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων προσφέρει 5 υπηρεσίες. Πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλό επίπεδο φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
0: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr, DEI παρακαλώ. Και μάθετε περισσότερα.
1: Λοιπόν, επειδή όμως θα μάθουμε περισσότερο τώρα, γιατί ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος, βεβαίως για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα και πάλι. Τώρα, αλήθεια είναι ότι θα επηρεάσουμε δυσάρεστα την ψυχολογία των οδηγών. Έχουμε περισσότερα να πούμε. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουβα από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η Πέτρου Ουράλη από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Αυξήθηκε η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή παραμένει η ροή στη Σμάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος στη Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
0: Παναγιώτη, περίμενε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή εσύ, όχι, εσύ έχουν ακινητοποιηθεί τα οχήματα, έτσι, υπάρχει κίνηση, αλλά οι ανεξαρτητοποιήσεις είναι με ταχύτητα λεμάν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης.
1: Εξαιρετικός. Τι κάνετε? Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε, πώς περνάτε?
2: Πρωί σήμερα.
1: Τις ανεξαρτητοποίησεις γίνεται στη Βουλή.
0: Το ανάγνωσμα.
2: Εντελώς.
1: Τι συμβαίνει, τι έχουμε?
2: Δεν ξέρω αν πλέον είναι είδηση, αλλά έχουμε μια ακόμα ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας έστειλε επιστολή στον Προεδρείο της Βουλής, ανακοινώνει την ανεξαρτητοποίησή του, δεν παραδίδει και αυτό στην έδρα.
0: Γιατί, ποιος έρχεται μετά? Ποιος έρχεται
2: αυτό
0: μετά?
2: Δεν το ξέρω τώρα. Δεν είμαι τόσο καλός στα μυστικά της ετωλοκαρνανίας να έχω ψάξει ποιος είναι ο
1: αυλόνικος
2: εκεί.
0: Συνήθως αλλά αυτοί που δεν ανεξαρτητοποιούν, μάλλον που δεν παραδίδουν την έδρα τους και απλά ανεξαρτητοποιούνται, αυτός που έρχεται εξωπίσω τους είναι λιγάκι.
1: Ωραία. Και έχουμε και
0: επικίνδυνος.
1: Άρα τέλος και ο κύριος Ζαμπάρας από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο κύριος Ζαμπάρας έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγη ώρα μίλησα με τον κύριο Κόκαλη, τον βουλευτή Λάρισα.
4: Energy, 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
5: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένω.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
9: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
10: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
11: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεκτέον.
10: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεκτέον.
11: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεκτέον.
10: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
11: Ελεκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
10: Ελεκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
12: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Πεπανθόλ κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Πεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσια ότι πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπω σε πόλια, ω Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έω Περιστέρη. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρε στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωση. Αντίπεινα τη Τεχεράνη σε αμερικανικού στόχου σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ. Σε στρατιωτική βάση στη Συρία ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν οι φρουροί της Επανάστασης. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές το 2020. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθεί για τη Μαροκοντού. Περισσότερα στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία.

0: στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επανήλθαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο μαζί με τον Σπύρο Παπαδάκη και έχουμε και την ανεξαρτητοποίηση. Έχουμε τη δήλωσή της, της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Το συζητούσαμε, λες και το ξέραμε. Είχαμε ρωτήσαμε πριν τον Γιώργο Λικουρέτζο, η οποία μεταξύ άλλων λέει ότι, ότι ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, άρα δεν αφήνει την έδρα της, δεν την παραδίδει, αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, από τη θέση μου, λέει, μεταξύ άλλων της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνονόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν ευνίδιες δυσλειτουργίες, θα το αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης στις αμέσως επόμενες μέρες. Είναι εκτενής η δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη. Οπότε ουσιαστικά τι λέει η κυρία Γεροβασίλη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του.
3: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι και η Όλγα η Γεροβασίλη άνοιξε την πόρτα και έφυγε.
2: Εντάξει, πριν την Κεντρική Επιτροπή, γιατί πιέζουν και όσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι εσείς που θέλετε να φύγετε και να πάτε και ή βλέπετε προς το κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα, μην έρθετε και μην συμμετέχετε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Κυρία Γεροβασίλη ήταν και παραμένει εκτός στενών. Ήταν στον κύκλο του κ. Τσίπρα και παραμένει. Έτσι,
3: συνομιλητών. Ήταν προσιλωμένη.
2: Με αξιοπρέπεια.
3: Με συνέπεια έχει κινηθεί η κυρία Γεροβασίλη.
2: Έτσι, και θεσμική.
3: Και πάρα πολύ θεσμική.
2: Οπότε έχουμε τον κύριο Ζαμπάρα, έχουμε τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος μέσα στην επόμενη εβδομάδα έτσι αναμένεται να παραιτηθεί και να παραδώσει και την έδρα του. Σπάνιο, δεν το κάναμε πολύ αυτό. Και η κυρία Γεροβασίλη που ανεξαρτητοποιείται.
3: Σήμερα πάντως έχουμε δύο.
2: Δύο.
3: Επισήμως. Την κυρία Γεροβασίλη.
2: Θες είχαμε τρεις.
3: Και τον κύριο.
2: Ναι.
3: Και τον κύριο Ζαμπάρα. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που έχει απομείνει δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Okay. Έτσι, για να τα λέμε αυτά.
2: Έτσι.
3: Σε κάθε περίπτωση. Να ανοίξουμε μία μικρή παρενθεσούλα, γιατί εχθές που το συζητούσαμε με την Αμαλία, είχαμε την εξής απορία. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρέδωσαν. Συζητούσαμε με την Αμαλία, είχαμε την εξής απορία. Αυτοί οι άνθρωποι.

0: Υιοθετηθεί η υπόθεσή σας όσον αφορά
1: την εμπλοκή σας,
0: ακριβώς. Θα κάνετε κάτι για να. Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
1: Να δικαιωθεί,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Αυτό.
1: Ηθικά τουλάχιστον.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Το αν θα δικαιωθούμε εμείς ηθικά ή όχι, θα το αποφασίσουν οι Έλληνες εκλογές στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτή είναι η μοίρα του βουλευτού. Ο βουλευτής κρίνεται κάθε 4 χρόνια. Στις εκλογές όπου θέτει υποψηφιότητα. Αυτός είναι ο τελικός κριτής. Εμείς είμαστε είμαστε εντολοδόκοι του ελληνικού λαού. Εντολής μας είναι οι πολίτες. Κατά συνέπεια, εμείς προοδοτούμε στους πολίτες και οι πολίτες είναι οι κριτές μας. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα μας δικαιώσουν. Εν προκειμένου, βεβαίως, έχουν εγγυηθεί δύο ζητήματα. Το ένα και το ουσιαστικότερο. Το έδωσε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Έδωσε ο Πρωθυπουργός, είπε χθες ότι είναι προφανές ότι με τον τρόπο λειτουργίας της, το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
0: Κύριε Βαρτζόπουλε, ναι, λίγο να, κάνει... να μην μετακινήσετε γιατί χάθηκε για λίγο το σήμα σας, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, το ελληνικό τμήμα της Ελληνικής Αγγελίας εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό που είπε ο πρόεδρος. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Πώς έχει γίνει αυτό. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό.
0: Μισό λεπτό, κύριε Βαρτζόπουλε, διότι καταλάβαμε ότι όχι υπονοούμενα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, η περιραίουσα ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση, στο Μέγαρο Μαξίμου, τώρα το ακούω και από εσάς, είναι ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι στοχοποιείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
2: Όχι, δεν στοχοποιούμε εμείς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,
0: τότε
2: δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο έχει δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία, ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός μάλλον, ο οποίος δεν μεταβάλλεται και στον οποίο η Ελλάδα συμμετέχει όπως πρέπει να συμμετέχει και να έχει ένα λόγο να τον αμφισβητεί σε αυτή τη συμμετοχή.
1: Άρα πώς εμπλέκεται?
2: Εδώ πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πώς είναι πλάκη σε αυτόν τον εσωτερικό πολιτικό κομμάτι.
0: Δεν φταίει η Κοβέση, φταίει η Παπανδρέου δηλαδή.
2: Δεν είναι βέβαιο ότι φταίνει οι εισαγγελείς αυτοί καθε αυτοί, διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι εισαγγελείς είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια δικανική εμπειρία, αλλά δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν εξειδικευμένη γνώση για να εκτιμήσουν, παραδείγματος χάρη, το περιεχόμενο από μαγνητοφωνήσεων ή να συντάξουν τα κατηγορητήρια χωρίς την συνεπικούρηση πραγματογνωμόνων, τεχνικών πραγματογνωμόνων, οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Και εδώ ακριβώς υπήρξε τεράστιο έλλειμμα. Είδατε τι διαφορά υπήρξε μεταξύ των πρώτων κατηγορητηρίων και μετά την εξέλιξη αυτών των ίδιων των κατηγορητηρίων μετά από την εμπλοκή ενός τεχνικού πραγματογνώμου που πραγματικώς εγνώριζε περί τίνος ο πρόεδρος, της κυρίας Τιχεροπούλου, προς τιμήν της. Παλιού αυτή. Το οποίο άλλαξε τα πάντα. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, τι εννοώ. Εννοώ ότι η πρώτη κατηγορία εν συνόλου ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο. Η δεύτερη κατηγορία ήταν κάτω από 100.000. Συνολικά. Αυτό το τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπήρξε πλημελής προετοιμασία.
0: Δικαιωθήκατε. Μισό λεπτό, κύριε Βαρτζόπουλε. Δικαιωθήκατε λοιπόν από την πλευρά της δικαιοσύνης. Η υπόθεσή σας αρχιοθετήθηκε. Δικαιωθήκατε πολιτικά. Με τη δήλωση την οποία έκανε εχθές ο Πρωθυπουργός.
1: Βέβαια.
0: Νομικά θα κινηθείτε εναντίον τους?
2: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινηθεί κανείς νομικά. Εμείς δεν είμαστε νομικοί, ούτε είμαστε απλοί πολίτες. Εμείς είμαστε, ο δικός μου ρόλος ως εκπροσώπου του ελληνικού λαού, μαζί με άλλους 299, δεν είναι να διώκω νομικά αυτόν ο οποίος δεν κάνει την δουλειά του σωστά. Η δική μου δουλειά είναι να ελέγχω ποιος δεν κάνει την δουλειά του σωστά και να δημιουργώ το πλαίσιο για να την κάνει από εδώ και πέρα αυτός, ο οποίος θα πρέπει φυσικά να ελεγχθεί κιόλας. Να αξιολογηθεί. Εγώ να αξιολογούμε κάθε 4 χρόνια, όπως είπαμε, ή κάθε φορά που γίνονται εκλογές.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Και αυτοί οι υπάλληλοι, και δεν σας επαναλαμβάνω, δεν είναι κατά ανάγκη ο τρόπος λειτουργίας αυτών των ιδίων των εισαγγελέων, οι οποίοι έχουν μια δικανική χρήση.
0: Εντάξει, είστε σαφείς. Και ξεκινάτε προεκλογική εκστρατεία εκεί στη Θεσσαλονίκη, διότι είναι και δύσκολα τα πράγματα, διότι υπάρχει ένα ανάχωμα από ό,τι μας λένε που λέγεται Αντώνη Σαμαράς εκεί στη Θεσσαλονίκη, που σας δημιουργεί και διάφορα ζητηματάκια.
2: Δεν νομίζω ότι μας δημιουργεί.
1: Και ο κύριος Βελόπουλος και κύριε Λατινοπούλου στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Ένα ζήτημα ξεχωριστό, δηλαδή ότι Να το πω διαφορετικά, επειδή αναφέρεται και την κυρία Λατινοπούλου, υπάρχει ταύτιση αυτών των δύο.

0: αυτού του σταυρού που παίρνει σήμερα δημοσκοπικό η κυρία Λατίνη, που θα πάρει και ο κ. Σαμαράς.
1: Μάλιστα. Κύριε Βαρτζόπουλε, να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Βαρτζόπουλος. Πάμε τώρα, είναι Παρασκευή σήμερα.
2: Παρασκευούλα.
1: Κυριακή έχουμε Real News. In Style, η Ζάτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ζαμπέλη Πέρι μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέες SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης και παντού. Το κορυφαίο ΑΠΠ βράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Αναφέραμε λοιπόν και την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Την περιμέναμε, εντάξει, και ξαναλέω ότι ό,τι γίνει θα γίνει μέχρι σήμερα, γιατί αύριο έχουμε κεντρική επιτροπή. Εκεί θα έχουμε τη μεγάλη μάχη Ρένας Δούρου με Πολάκη, Παύλο Πολάκη για την ηγεσία. Εντάξει,
2: και Νίκο Παπά κάπου στη μέση.
1: Νίκο Παπά που παίζει ένα πιο θεσμικό ρόλο, ναι, και πιο συντονιστικό θα έλεγα.
2: Ελάτε να οργανωθούμε, μπράβο, ο καθένας να αναλάβει από ένα πόστο.
1: Μπράβο,
2: διότι πρέπει να σώσουμε την κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι ο κύριος Πολάκης δεν συμφωνεί μαζί,
1: ναι,
2: του.
1: Ναι.
2: Θέλει να τα πάρει όλα, διότι όπως έχει δηλώσει.
1: Δεν θέλει συλλογική αυτό που λέει ο κύριος Παπάς, συλλογική ηγεσία.
2: Εάν λέει πάρω εγώ το κόμμα, θα το βάλω στη Βουλή.
1: Ναι,
2: εάν,
1: ναι,
2: το πάρει Δούρου, δεν θα το βάλει στη Βουλή.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ δεν το καταλαβαίνω πώς μπορεί να το πεις αυτό. Υποτιμάς και τον αντίπαλό σου. Αφήνεις να εξελιχθεί η διαδικασία. Και ότι, βέβαια, η κυρία Δούρου έχει με το μέρος της, νομίζω, 5 βουλευτές σίγουρα.
2: Ναι.
1: Έτσι, δεν ξέρω πώς θα μείνουν τώρα. δεν μπορώ. Έχω χάσει και το λογαριασμό. Πόσοι μένουν, πόσοι έχουν φύγει τώρα.
2: Αυτό, ναι, είναι ένα θέμα.
1: Έτσι.
2: Πόσοι θα απομείνουν.
1: Δηλαδή, κυρία Κρήτα, ο κύριος Γιαννούλης.
2: Θα είναι οι συσχετισμοί.
1: Ναι, ναι, οι συσχετισμοί. Τώρα θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι πια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αποξηματική αντιπολίτευση το 23. Πλέον έχει εξαλειωθεί. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να επιστρέψει. Ένα ιστορικό κόμμα. Εμένα δεν με χαροποιεί όλο αυτό που συμβαίνει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Νομίζω ότι κανέναν.
1: Έτσι. Εντάξει, τώρα τι έφταξε για όλο αυτό. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θα την κάνουμε εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επηρέασε πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ και ήταν αναμενόμενο.
2: Ήταν ταχύτατη η ουσία αυτή η οποία. Τέλος πάντων, η παρουσία του Αλέξη
1: είναι
2: Τσίπρα.
1: Είναι καταλυτική στην κεντροαριστερά.
2: Ήταν λυκό. Καταλυτική.
1: Και τώρα, τι να πούμε τώρα, ότι.
2: Επιταχυντής εξελίξεων,
1: μπράβο,
2: ο κύριος Τσίπρας.
1: Επιταχυντής εξελίξεων. Και δεν ξέρω αν.
2: Στην κεντροαριστερή πολιτική.
1: Ισχύει αυτό που λένε πάρα πολύ, ότι είναι ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς. Ο κύριος Τσίπρας, ως πρόσωπο μιλώ. Mm-hmm. Έτσι, πολλοί μιλούν για ένα προσωποκεντρικό κόμμα. Ναι, το κόμμα είναι. Σίγουρα είναι ο. Ο Αλέξης Τσίπρας, αλλήμονο, πρώην πρωθυπουργός, έχει κυβερνήσει, τι περιμένουμε να μην είναι.
2: Συγγνώμη τώρα, Αμαλία μου, και στη Νέα Δημοκρατία δεν λένε το ισχυρό χαρτί είναι παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Γι' αυτό το λέω. Αυτή τη φάση φυσικά.
2: Διαφορά.
1: Έτσι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Απόλυτα. Πάντως, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Να πούμε το διαγωνισμό, προλαβαίνουμε. Ό,τι μας πει ο κύριος Απρανίδης, προλαβαίνουμε. Ναι. Ωραία, γιατί έχουμε και διαγωνισμό. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκίνησε έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν. Πού θα πάνε, ξέρεις?
2: Για πες.
1: 3 ημέρες στη Μονεβασιά.
2: Έλα ρε πατρίδα.
1: Έλα,
2: να περάσετε και από τους Μολάους.
1: Έτσι, ο Real FM.
2: Να πάτε στην πλατεία στο Λούι.
1: Και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δωρεοεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο κοτόπουλο, είπα, στο κοτόπουλος.gr.
2: Μια πίνα την έχουμε.
1: Ναι, ξέρετε, για κοτοπουλάκι. Λοιπόν, και όμως έχουμε και 5 διπλά εισιτήρια από τη CJH. Σαλπάρεις καθημερινά, παρακαλώ, από Ραφίνα, με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα τη CJH. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 εβδόμου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέριστα ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και φύγατε για μονεβασιά.
2: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.
1: Ναι.
2: Και ξέρω ότι ξερογλύφεται ο Νιφλής για μονεβασιά, για μολάους.
1: Να τα αφήσει αυτά ο Νιφλής.
2: Για όλα εκείνα τα μέρη.
1: Να τα αφήσει αυτά ο Νιφλής.
3: Κάσια.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει να σου πω ότι είχα προβληματιστεί υπερβολικά και το μοιράστηκα μαζί σου για δύο γεγονότα. Το πρώτο, η πολυκατοικία που έφεσε στα Πετράλωνα αναγκάστηκε ο εισαγγελέας να καλέσει τον Δήμαρχο Αθηναίων και τον Περιφερειάρχη Αττικής προκειμένου να δουν ποιανού είναι η αρμοδιότητα για να μαζέψουν τα μπάζα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας πρόκειται να ορίσει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες έχουν παγώσει. Έχουμε κοντά μας τον αντιδήμαρχο στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας της Αθήνας, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, λίγο για να μας λύσει κάποιες απορίες στο σύντομο χρόνο που έχουμε. Καλημέρα σας, κύριε αντιδήμαρχε. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα
2: σας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
0: Είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα τελικά για να μπορέσουμε να βρούμε τις αρμοδιότητες σε αυτή τη χώρα και ειδικά σε αυτή την πρωτεύουσα? Ποιος ευθύνεται γιατί και ποιανού είναι η αρμοδιότητα, σε τι και πάει λέγοντας?
2: Όχι, νομίζω τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όταν κάποιος θέλει να αναλάβει ευθύνες και δεν φοβάται, έτσι.
0: Εξηγήστε μας.
2: Ναι, ας πούμε να σας πω για την περίπτωση της Κυψέλης. Εκ των πραγμάτων, όταν γίνονται κάποιες εργασίες οι οποίες προκαλούν ζημιές ή υπάρχει κάποια βεβαιότητα ή υπάρχει κάποιος κίνδυνος από το έργο, εκ των πραγμάτων αυτός ο οποίος ασκεί το έργο και αυτός που έχει την εποπτεία του έργου οφείλει να κάνει κάποιες κινήσεις. Αν δεν τις κάνει, πολύ σωστά ο Δήμαρχος πηγαίνει στον εισαγγελέα και λέει: «Παιδιά, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα». Και αν θυμάστε, γι' αυτό έγινε και από εκεί ξεκίνησε η όλη ιστορία.
0: Ναι.
2: Και πήρε τη δημοσιότητα που πήρε και αναγκάστηκαν όλοι μετά να αρχίσουν να το συζητάνε το ζήτημα. Όταν από πίεση κατοίκων, από πρωτοβουλία κατοίκων, ο Δήμαρχος κινήθηκε άμεσα και πήγε στον εισαγγελέα και είπε:
1: Όταν κινητοποιήθηκαν όμως οι κάτοικοι και πήρε δημοσιότητα το σχετικό θέμα.
2: Μπράβο.
0: Δεν θα έπρεπε νωρίτερα.
2: Από το Μάρτιο υπάρχει αυτό το ζήτημα και οι κάτοικοι είχαν απευθυνθεί στην εταιρεία και ουσιαστικά δεν είχαν. Ας το πω έτσι όσο πιο μπορώ, δεν είχαν την ανταπόκριση που έπρεπε να έχουν, ούτε την ενημέρωση που έπρεπε να έχουν. Έπρεπε να κινητοποιηθεί ο Δήμαρχος, έπρεπε να κινητοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, έπρεπε να κινητοποιηθούν όλοι αυτοί για να υπάρχει το απλό, η επικοινωνία και η συνεννόηση και να δούμε ποια πρωτόκολλα υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι είναι ασφαλείς να μένουν μέσα στα σπίτια τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και οι αυτοπτήσεις?
0: Εσείς δεν είχατε ενημερωθεί νωρίτερα πριν πάρει τέτοια δημοσιότητα το θέμα, κύριε αντιδήμαρχε?
2: Μα από τη δική τους ενημέρωση ξεκίνησε η διαδικασία αυτή και πήρε και ο Δήμος και ο Δήμαρχος την πρωτοβουλία να ξεκινήσει να πιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις, να κάνει και συνάντηση με το μετρό, να κάνει και μια έκκληση του εισαγγελέα στη συνάντηση που είχαν και να επέμβει και ο εισαγγελέας. Άρα η κινητοποίηση των πολιτών και η συνεργασία που είχαν με το Δήμο είναι που εκκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία. Και μακάρι να μην είχαν φτάσει σε αυτό.
1: Άρα
2: το
1: η περιφέρεια Αττικής δεν έχει καμία ευθύνη για όλα αυτά. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Είναι ένα έργο το οποίο το ασκεί μια εταιρεία η οποία έχει εποπτεύοντα φορέα το Υπουργείο Υποδομών. Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Άρα εκ των πραγμάτων είναι πολύ ξεκάθαρη η ροή των διαδικασιών. Ας το πάμε όμως και ένα βήμα παρακάτω. Η πολιτική προστασία, ξέρετε, έχει και μία. Δεν αφορά μόνο τις φυσικές καταστροφές, αφορά και τις τεχνολογικές καταστροφές ή την απειλή από αυτές. Που τεχνολογική απειλή είναι, μπορεί να είναι και ένα έργο υποδομής. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί και αυτεπάγγελτα το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, παραδείγματος χάρη, να επέμβει και να πει: Εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Άρα μπορεί το ΤΕΕ, μπορεί κάποιος άλλος φορέας να αναλάβει να δει τι συμβαίνει.
3: Energy, Energy, Energy 94,2.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει, ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια Κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια Κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
3: Επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών. Ηλεκτρολογία. Συκτικών. Θερμοϊδραυλικών. Φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Real FM. Η ώρα είναι 10.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθήνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Ιγρού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Καθυστέρηση μειώνονταν ατμήματα σε Κηφισίας, Ποσειδώνος και Αλεξάνδρας. Με πολύ υψηλή πληρότητα αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν το τριήμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη η κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτού 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανακοίνωσαν την ανεξαρτοποίησή τους οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύση Καλαματιανός και Μιλτιάδη Ζαμπάρας. Στις 3 θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος προκειμένου να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίστηκαν για 6η συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Επιθέσεις αμερικανικού στόχου σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν εξαπέλυσε η Τεχεράνη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού. Σε μία ώρα θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. 20 μαθητές δημοτικού σχολείου και ένας ενήλικας σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουγκάντα όταν το σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ξεχωριστά από την υπόλοιπη εθνική ομάδα της Ισπανίας προπονήθηκαν ο Λαμί Γιαμάλ φορώντας επίδεσμο στον αριστερό του μυρό και ο Πέντρο Πόρο λόγω μυϊκής κόπωσης. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία ενώπιση του Κυριακάτικου τελικού με την Αργεντινή για το παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ρίτσα,
1: έλα.
0: Να σου πω κάτι. Όταν ήμουν παιδί.
1: Ναι. Ξεκινάς ωραία, για
0: ναι. Ονειρευόμουν πάντα να ξέρεις δύο δουλειές.
1: Ναι.
0: Η μία είναι αυτή που βάζουν το. Εγώ του σέβομαι απολύτως και δεν κάνω πλάκα βέβαια. Βάζουν το ποτηράκι με το νερό στο κοινοβούλιο όταν μιλάει ο μιλητής.
1: Ναι, ναι.
0: Την μία.
1: Αυτή τη δουλειά ονειρευόσουν. Θα μεσολαβούσα εγώ.
0: Η άλλη.
1: Εγώ θα μεσολαβήσω.
0: Η άλλη να είμαι βουλευτής και να αλλάζω κόμματα.
1: Α, θες και το βουλευτή Λύκη σου.
0: Αλλά να αλλάζω κόμματα όμως.
1: Θες και το βουλευτή Λύκη σου. Όλοι το βουλευτή Λύκη σα θέλετε.
0: Και να μπαίνω σε μια διαδικασία, ρε παιδί μου, ένα χρόνο, δύο, τρία. Να ανανεώνουμε.
1: Ναι, αλλά το βουλευτή Λύκη το θέλει όμως.
0: Να ανανεώνουμε σε επίπεδο θέσεων, ιδεολογία, κοσμοθεωρία.
1: Πάντως βουλευτή.
0: Μετάγγιση. Αυτό λέγεται μετάγγιση ιδεολογική, ψυχολογική ρε.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι η δουλίτσα που προηγείται.
0: Αυτό είναι λεπτομέρεια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι λεπτομέρεια.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, θα είμαστε δηλαδή για τις επόμενες δύο ώρες. Μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 είναι η Βάσια Κούτρα.
0: Δεν την αποσυντονίζω με τίποτα, ρε Νίκο. Προσπαθώ τώρα 15 μέρες.
1: Ο Νίκος Σαμπρανίδης, λοιπόν, το ακούσατε από τον Γιώργο, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Την παραγωγή τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Mail studio papakirialfm.gr.
0: Θέλω να σου πω.
1: Πάρτε τα πράγματα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Μην ξεκινάς μέση-μέση προς το τέλος. Γιατί θα χαθούμε στη μετάφραση.
0: Εντάξει, καλά.
1: Πάρτε από την αρχή τα πράγματα. Εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα. Για πάμε.
0: Ναι. Όχι. Και το κάνεις και πολύ ωραία στο δελτίο. Γιατί έχει αρχή, μέση, τέλος το δελτίο.
1: Το λες εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος.
0: Και εγώ σε παρακολουθώ. Και εγώ κόσμος είμαι. Δεν είμαι κόσμος εγώ. Τι
1: είπαμε. Ο τέταρτος έχει πεθάνει, ο πατέρας μου.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις.
1: Ναι, πολλές.
0: Εδώ και... κάνανε εκπομπή πριν τα παιδιά και τους κάγανε εκεί για να εξαιρετοποιήσει. Έβγαινε ο Λικουρέτζος, έλεγε γεια σας παιδιά, καλημέρα. Έχουμε δύο.
1: Ναι.
0: Έρχονται άλλες τρεις. Είπε ο Λικουρέτζος ότι θα έρθει και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Από εβδομάδα όμως, αλλά ναι. Αυτός θα κάνει όλο το πακέτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα παραιτηθεί και από τη βουλευτική θέση.
1: Ναι, ο καθένας όπως σκέφτεται. Όπως σκέφτεται και κρίνει. Οι υπόλοιποι είναι ο κύριος Καλαματιανός, ο κύριος Ζαμπάρας, η κυρία Γεροβασίλη. Έφυγε και ο κύριος Ραγκούζης, δεν ήταν βουλευτής, αλλά έφυγε και εκείνος από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Νομίζω 51-52 είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές τώρα μέσα στο κοινοβούλιο. Ναι, τόσοι πρέπει να είναι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι οι ανεξάρτητοι. Βέβαια, το ρεκόρ να σου θυμίσω ήταν το 2012. Τότε είχαμε 63 ανεξάρτητους
0: βουλευτές. Χαμός είχε γίνει τότε.
1: Θυμάσαι. Βέβαια, ήταν πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση.
0: Καλά, κοίταξε. Στο μυαλό κάποιων που πρόκειται να ανακοινώσουν κόμμα, το 12 και κινηθεί όλη η κατάσταση μπορεί να αποτελέσει άλλοθη, να ξέρεις. Σταματάω να το λέω άλλα. Πάμε παρακάτω.
1: Άλωθη.
0: Ας γυρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα ρίχνεις το αυτό, πετάς κάτι, πετάς ένα κερματάκι και το αφήνεις έτσι.
0: Ναι, γιατί κοίτα. Αυτό το οποίο θα συμβεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, παύλα μήνες,
1: ναι.
0: Θα υπάρξει ένταση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα του Άδωνη Σαμαρά, αν τελικώς προχωρήσει και στην ολοκλήρωση.
1: Καλά, υπάρχει ένταση έτσι κι αλλιώς τώρα. Καθαρή.
0: Και τώρα υπάρχει.
1: Τώρα καθαρή κλίμακος. Και φύγαμε από τι είναι καλός πρωθυπουργός, είναι καλός κτλ. Φύγαμε, πέρασαμε στο άλλο.
0: Τώρα είναι αντίπαλος.
1: Έφυγε. Είναι πολιτικός αντίπαλος τώρα.
0: Ακριβώς. Και επειδή το λέμε ότι είναι πολιτικός αντίπαλος, εγώ θα επιμείνω πολύ σύντομα για να μην σε κουράζω, γιατί δεν θέλω και να φλιάρω κιόλας. Στο χθεσινό μου σχόλιο, δεν γίνεται να υποστηρίζεις. Ένα ακόμα και καλά κάνεις, το οποίο το έχεις στηρίξει με την προσωπική σου δουλειά, εργασία, με την σκέψη σου, με τις ερωτήσεις που καταθέτεις στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο, και έρχεται η ώρα να παραιτήσεις και λες για προσωπικούς λόγους. Δεν γίνεται.
1: Πώς
0: θα σε βγάλω εγώ στο ραδιόφωνο, στο Real FM με την Μπιζόγλη, θα σε ρωτήσω.
1: Δεν το σκέφτηκε όταν παραιτήθηκε.
0: Για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Θα έρθεις να μου υπερασπιστείς την κυβέρνηση και καλά θα κάνεις, γιατί αυτή είναι η άποψή σου. Αλλά έχεις παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως. Γιατί παρέτησε, πες μας γιατί παρέτησε. Γιατί
1: φεύγει. Η κυρία Γεροβασίλη, εγώ δεν είδα καλά.
0: Η κυρία Γεροβασίλη είναι η μοναδική η οποία δίνει.
1: Η επιστολή της είναι ξεκάθαρη και τι πίστευε και τι πιστεύει.
0: Βεβαίως.
1: Και τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15, γιατί όλα
0: περίμενε.
1: Αυτά.
0: Εξαιρώ την κυρία Γεροβασίλη. Εξαιρώ αυτούς όλους και όλες που αναλύουν γιατί φεύγουν. Εξαιρώ τον Άλεξ Τσίπρα προφανώς, ο οποίος τι έκανε όταν έφυγε, παρέδωσε και την βουλευτική έδρα. Και βέβαια αυτούς που μένουν. Γιατί αυτοί που μένουν είναι αυτοί που κλαίνε τώρα.
1: Ναι, αυτοί που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.
0: Μέσα στα συντρίμια να βρουν τη δυνατότητα κάτι να φτιάξουν.
1: Έχουν κάνει μια άλλη επιλογή. Αλλά εγώ βλέπω αρκετές επιστολές που εκφράζουν. Ότι λέει η κυρία Γεροβασίλη, ο στόχος και οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Έτσι πορεύτηκα και θα συνεχίσω να πορεύομαι με τον ίδιο στόχο και τις ίδιες αρχές, τις οποίες έχει αναλύσει πιο πάνω έτσι, στην επιστολή της. Και λέει τώρα δεν εκφράζονται.
0: Αλλιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Προφανώς.
0: Κάτσε ρε Σιρίτσα. Πώς έχεις επικρατήσει τότε ιδεολογικά εναντί του μεγάλου σου αντιπάλου που είναι η Νέα Δημοκρατία, όταν εσύ παραδέχεσαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλοιώθηκε? Και πώς αλλοιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν είναι διαρκείας η αλλοιώση, βρε Γιώργο μου.
0: Τι
1: η αλλοιώση είναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια, δεν είναι διαρκείας.
0: Δεν είναι διαρκείας.
1: Όχι, δεν
0: από
1: είναι.
0: Από το 23 και μετά δεν είναι αλλοιώση, τι είναι?
1: Σταδιακή. Δεν είναι. Αν το έβλεπα από την αρχή η κυρία Γεωργοβασίλη, όποιο. Δεν λέω τώρα για την κυρία Γεωργοβασίλη, για τον όποιο έχει παραιτηθεί, ναι, θα το έκανε νωρίτερα, υποθέτω.
0: Κάτσε ρε Σιρίτσα, ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ με Στέφανο Κασελάκη όταν φτάσαν στο σημείο εκεί, στο βήμα του συνεδρίου, να, στην ουσία να διαφωνούν μπροστά στις κάμερες.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Έχουν και δύσκολες στιγμές τα κόμματα.
0: Τώρα αυτή είναι εύκολη για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη. Αυτή είναι διαλυτική.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε μπει στη διαλυτική στιγμή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να θυμίσω απλώς, γιατί εμένα μου αρέσουν και τα. Πώς να τα πω τώρα, τα κοινότοπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι διάδοχο σχήμα του ΚΚΕ εσωτερικού, του συνασπισμού. Με πολύ μεγάλες προσωπικότητες, με πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην ελληνική πολιτική ιστορία. Το λέω και αυτό. Δεν είναι ένα μαγαζάκι το οποίο το κλείνεις, το κλειδώνεις, το παρατάς και λες και τώρα ας πάει και το παλιάμπελο. Δεν πειράζει.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας που διαφωνεί με τη γραμμή και έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μπορεί
0: τη
1: να
0: γραμμή
1: φεύγει.
0: Ποιο βρε Ρίτσα?
1: Αυτή
0: μου
1: τη γραμμή που έχει διαμορφωθεί. Την όποια
0: ο Φάμελος
1: γραμμή.
0: Τελείωσε. Πριν το Φάμελο, ο Κασελάκης εκδιώχθηκε. Ήταν 5 υποψήφοι, πώς ήταν, 5-6 υποψήφοι για τις εσωκομματικές εκλογές. Οι δύο φύγανε εκτός ΣΥΡΙΖΑ με το που χάσανε. Κάτσε ρε.
1: Τι θες να κάνει, δηλαδή Γιώργο, τι θέλεις να φύγουν?
0: Όχι,
1: να πάρουν να μαζέψουν ένα πούλμαν τότε,
0: όχι,
1: και να φύγουν.
0: Είμαι ρομαντικός, Ρίτσα.
1: Προσπαθήσανε λοιπόν με εκείνες τις αναποδιές να ξαναφέρουν τα ίσα.
0: Ναι.
1: Να ξαναφέρουν το καράβι.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Δεν τα καταφέρανε και τώρα φεύγει ο
0: καθένας. Ο ρομαντισμός στην πολιτική. Δεν μπορώ ρε εσύ το κοινικό. Δεν μπορώ τον κινησμό. Μου τη βιδώνει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μα ζυγίζονται τα πράγματα στην πολιτική. Δεν ζυγίζονται τα πράγματα
0: ο
1: στην πολιτική.
0: Ο κινησμός ζυγίζεται, Ρίτσα μου.
1: Ζυγίζονται τα πράγματα. Και κοιτάς το επόμενο βήμα σου. Όταν οι αρχές με τις οποίες εκλέχθηκες δεν υπηρετούνται από το ό,τι συμβαίνει τώρα μες στο κόμμα σου. Αποχωρείς.
0: Απέναντι σε ποιον αυτό σου λέω, δεν έχει σήμερα πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει παραιτηθεί ο Φάμελος.
1: Καλά, δεν βλέπεις τι γίνεται μέσα. Τι,
0: ποιο καταγγέ...
1: Μα ποιον στον πλανήτη Άρη.
0: Δεν καταλαβαίνω ποιον καταγγέλουν. Αυτό λέω. Ποιος είναι που καταγγέλλεται?
1: Δεν καταγγέλλεται πρόσωπο, καταγγέλλεται κατάσταση.
0: Καταγγέλλεται κατάσταση. Στην οποία συμμετέχουν όμως, γιατί μέχρι χθες ήταν κομμάτι του προβλήματος.
1: Τι να κάνουν, να ανέβουν πάνω και να πηδήξουν, τι να κάνουν. Περιμένανε να ισορροπήσει το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Δεν ισορρόπησε ποτέ,
0: αντίληψη...
1: δεν προχώρησε ποτέ. Πάμε.
0: Ωραία.
1: Παρακάτω.
0: Πάμε στη ζωή λοιπόν. Η αντίληψη όταν το καράβι μπάζει νερά, φεύγω μαζί με τα ποντίκια ή πριν τα ποντίκια, εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Δεν νομίζω ότι φύγανε όταν το καράβι έμπαζε νερά, γιατί το καράβι έμπαζε νερά το 23. Τότε μείνανε λοιπόν.
0: Ού, δεν έμπαζε καθόλου το 23.
1: Έμπαζε.
0: Με 17,8 καθόλου δεν έμπαζε.
1: Έμπαζε, εννοώ, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μετά με τον κύριο Κασελάκη και τα λοιπά.
0: Τον κύριο Κασελάκη.
1: Υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχαν πολλές σκηνές που δεν ήταν συνηθισμένες για την αριστερά. Δεν έφυγαν τότε, φεύγουν τώρα.
0: Ναι, αλλά εμένα επαναλαμβάνω, επειδή πάμε σε εκλογές, γιατί είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μια ακήρυχτη προεκλογική περίοδο. Πώς θα υπερασπιστούν ως, ξέρω εγώ, αύριο μεθαύριο βουλευτές ενός άλλου κόμματος, αν όχι βουλευτές, υποψήφοι βουλευτές?
1: Δεν διαγράφεις το παρελθόν σου.
0: Πώς θα υπερασπιστείς το κυβερνητικό έργο ενός κόμματος το οποίο δεν το άντεξες στο τέλος και το καταγγέλεις? Και δεν καταγγείλεις κάποιον πρόεδρο, δεν υπάρχει πρόεδρος να καταγγείλεις.
1: Συγγνώμη, αλλά βλέπω και την επιστολή της κυρίας κύριο Βασίλη. Επίσης το υπερασπίζεται.
0: Ποιο υπερασπίζεται?
1: Το κόμμα που κυβέρνησε. Πάρα πολύ ωραία το υπερασπίζεται.
0: Ναι.
1: Κανονικά.
0: Ωραία, ναι.
1: Και φεύγει.
0: Okay.
1: Υπερασπίζομαι. Δεν διαγράφω το παρελθόν μου. Δεν το διαγράφω, ρε παιδάκι μου, το παρελθόν μου. Δεν αρνούμε αυτά που έζησα. Πάω παρακάτω.
0: Εντάξει.
1: Πάω παρακάτω. Το παρακάτω δεν ξέρω ποιο θα είναι. Αλλά παρακάτω πάει. Τι άλλο.
0: Εντάξει, οκ. Okay.

0: υπάρχει και ένας φίλος εδώ που μας ακούει.
1: Ναι, και λέει.
0: Είναι και φίλος και φίλος μου. Και συνάδελφος.
1: Α, και συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Καλέ μας συνάδελφε.
0: Ναι, και λέει: η μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία ήταν από το 19 στο 23 με Τσίπρα. Και τους υπόλοιπους που δεν είχαν φύγει.
1: Mm-hmm.
0: Άρα τι θα υπερασπιστούν, το ΣΥΡΙΖΑ το 15, το 19 ή το 23. Όλα αυτά είναι διλήμματα.
1: Ναι, εντάξει, μας τα λύνουν οι άνθρωποι με τις επιστολές τους. Έτσι είναι αυτά τα. Εμείς έχουμε τα διλήμματα, εκείνοι έχουν τις επιστολές. Και τις κινήσεις.

0: Ήρθε ο Βολάνιος.
1: Να τον δούμε, να δούμε την κίνηση.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Πώς γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, μια χαρά.
0: Σ' άκουγα ως ακροατής, ακούω. Μια χαρά ακούγεσαι.
2: Ακούγομαι, ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι.
1: Για πες.
0: Το κάνει κόντρα, κατάλαβες, δεν ακούγεται.
1: Σταματάει να μιλάει.
2: Όχι, θα τα πω, θα τα πω.
1: Πάρε φορά, αγάπη μου. Πάρε.
0: Ναι,
2: ναι, ναι.
1: Πάρε φορά, καρδούλα μου.
2: Είμαι έτοιμος.
0: Ναι.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου Πειραιός στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Πυκνή είναι η ροή στο ύψος του Πανόρμου και στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο και Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικρά Σασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Νομίζω ότι όσο που οδήγησα και οδηγώ σε μεγάλο μέρος της Αθήνας, ήταν λίγο καλύτερα, έτσι μου φάνηκε σήμερα.
2: Ισχύει. Στους κεντρικούς άξονες, οδικούς άξονες είναι πιο περιορισμένη κατάσταση.
1: Εντάξει.
2: Κηφισίας, Κηφισό, όλα αυτά.
1: Μου φάνηκε λίγο καλύτερα, μου φάνηκε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, να πάμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε διώξει 4 εν ενεργεία βουλευτές. Οι υπόλοιποι 7 οι υποθέσεις τους τέθηκαν στο αρχείο, όπως είδατε και από χθες, το λέγαμε και χθες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην υπουργό και βουλευτή Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Είναι ένας από τους 7 που η υπόθεσή του τέθηκε στο, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Καλή σας ημέρα,
1: κύριε Κεφαλογιάννη. Καλημέρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι μια διαφορετική μέρα για σας. Είχατε ζητήσει από την αρχή, είχατε παραιτηθεί βεβαίως και από την θέση του Υπουργού, έτσι ώστε από την αρχή, και είχατε ζητήσει και τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μπήκε στο αρχείο, θα θέλαμε το σχόλιο σας. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα?
2: Εντάξει, εγώ από την πρώτη στιγμή, όσον αφορά την υπόθεση, δεν ζήτησα καμία ειδική μεταχείριση, με την έννοια ότι παραιτήθηκα πράγματι από τη θέση μου ως Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ζήτησα την άρση ασυλίας μου και ως νομικός είπα ότι ο πλέον αρμόδιος χώρος είναι η δικαιοσύνη και ειδικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς να πούμε και στους ακροατές σας, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, ότι η χθεσινή απόφαση αρχιοθέτησης όσον αφορά τουλάχιστον το πρόσωπό μου, είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όχι της ελληνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, η ίδια αρχή, η οποία έστειλε τη δικογραφία στη Βουλή, έκρινε ότι όσον αφορά εμένα, δεν προκύπτει η παραμικρή ένδειξη ενοχής ή κάποιες παράνομες πράξεις. Το σημαντικότερο απ' όλα όμως, και θέλω να το πω αυτό, γιατί εγώ δεν είχα κάποιον διάλογο με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν κάποιος πρώην συνεργάτης μου και για τον πρώην συνεργάτη μου υπάρχει αυτή τη στιγμή απόφαση αρχιοθέτησης, όπως επίσης και για τη δική μου υπόθεση και για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, τι είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι για τους διαλόγους που είχε ο πρώην συνεργάτης μου δεν προκύπτει το παραμικρό, παράτυπο, παράνομο όσον αφορά τα ζητήματα αυτά.
0: Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι, γιατί υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση ότι επί 3 μήνες συζητούσαμε στις δικές σας υποθέσεις το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πληγεί ως ένα βαθμό και το πολιτικό σας κύρος. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε ξανά υποψήφιος? Πώς θα κινηθείτε?
2: Καταρχάς, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει εξ αρχής ότι μέχρι να υπάρξει και μια τελεστίδικη απόφαση όσον αφορά όσοι παραπεμφθούν τέλος πάντων στα δικαστήρια, ότι όλοι θα είναι στη ψηφοδέλτια. Εγώ από την αρχή είπα ότι προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος, εφόσον βεβαίως δεν υπάρχει κάποια άλλη αρνητική εξέλιξη. Νομίζω ειδικά και μετά αυτή την απόφαση την χθεσινή, που ήμουν απόλυτα βέβαιος ότι θα γίνονταν έτσι, προφανώς και θα είμαι ξανά, μάλλον υπάρχει θέληση να είμαι ξανά υποψήφιος στον νομό Ρεθύμνης, όπου και εκλέγομαι.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή είστε και νομικός, ως προς το χειρισμό με το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, για το οποίο ακούσαμε, αποκαλύφθηκε ότι ενώ γινόταν η συζήτηση στο κοινοβούλιο για την μοίρα τη δική σας, και δεν αναφέρομαι σας προσωπικά, όσοι βρέθηκαν εν πάση περιπτώσει στην ερευνητική προσοχή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για το χαρτί λοιπόν αυτό, το οποίο έβαζε τα πράγματα σε μία τάξη. Αλλά δεν ήρθε στο κοινοβούλιο. Υπάρχει περίπτωση εσείς να κινηθείτε νομικά, να μάθετε γιατί να ρωτήσετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ελληνικό τμήμα, γιατί δεν διαβάστηκε το συγκεκριμένο χαρτί εγκαίρως στο κοινοβούλιο?
2: Θα σας πάω ένα βήμα πίσω και θα σας πω τη γνώμη μου γενικά για το χειρισμό της υπόθεσης. Και το έχω πει μάλιστα και την πρώτη στιγμή. Ίσως είμαι και λίγο αιρετικό σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει μία πολιτική μεθόδευση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το λέω και τώρα που υπάρχει και η αρχιοθέτηση της υπόθεσής μου. Υπάρχουν όμως πολλές προχειρότητες, πολλή βιασύνη και αν θέλετε από τη νομική σκοπιά τη δική μου βλέπω ότι αυτή η βιασύνη προήλθε κυρίως από το γεγονός ότι φτάναμε πολύ κοντά στους χρόνους παραγραφής όσον αφορά τα πλημελήματα. Θυμίζω ότι ήδη από τον Αύγουστο του παρόντος έτους αρχίζουν και παραγράφονται τα αδικήματα. Επομένως υπήρχε μια βιασύνη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς είχε πέσει σε μια σειρά από ας το πούμε αρχικές ενδείξεις, να σταλεί υπόθεση στην η δικογραφία στην Βουλή, προκειμένου να διερευνηθεί και να μην υπάρχει, αν θέλετε, η αιτίαση ότι κάποια από αυτά τα δικήματα παρεγράφησαν.
0: Γιατί το έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γι' αυτό που λένε αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για να ανανεώσει τη θητεία της. Δηλαδή, ζητούσε την ανανέωση της θητείας της και ήταν μια μορφή πίεσης. Θεωρείτε και εσείς αυτό, συμφωνείτε σε αυτήν την άποψη?
2: Κοιτάξτε, για ζητήματα τα οποία δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν μπορώ να υιοθετήσω κάποιες εικασίες. Εγώ σας λέω ότι είδα πάρα πολλές βιασύνες, πάρα πολλές προχειρότητες και πάρα πολλά κενά στην ίδια τη δικογραφία. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Επαναλαμβάνω, έχω μια, αν θέλετε, ίσως αιρετική άποψη σε σχέση με άλλους συναδέλφους μου. Δεν βλέπω κάποια πολιτική μεθόδευση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η υπόθεση με τον τρόπο που έγινε ο χειρισμός, έστω και έμεσα, δεν είχε και πολιτικά αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε ότι παραιτηθήκαμε 2 υπουργοί, 1 υφυπουργός. Παραιτήθηκε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο οποίος Μηταράκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος και εκείνος αρχιοθετήθηκε. Άρα, μπορεί να μην υπήρχε, αν θέλετε, πρόθεση πολιτική, αλλά παρήξαν και πολιτικά αποτελέσματα. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να απαντήσω και το ερώτημά σας, ένας από τους λόγους που είχα μιλήσει για κενά στην δικογραφία για προχειρότητες ήταν και αυτό με το πρόβλημα του Χεροπούλου. Δηλαδή, η Βουλή των Ελλήνων ήχθη σε ένα συμπέρασμα, σε μια απόφαση όσον αφορά τις άρσεις ασυλιών, χωρίς να υπάρχουν κρίσιμα στοιχεία στη δικογραφία μέσα. Άρα θέλω να πω ότι πολλές φορές δυστυχώς βλέπουμε και υιοθετούμε κάποιες απόψεις στο δημόσιο διάλογο, συνολικά θα πω, είτε μιλάμε για εμάς τους πολιτικούς, είτε και για εσάς τους δημοσιογράφους, συνολικά πάντα μιλώντας, όχι προσωπικά, που είναι, βλέπουμε ότι στην πορεία τελικώς δεν ισχύει με βάση τα πραγματικά περιστατικά.
1: Θεωρείτε ότι στηριχθήκατε πολιτικά από την κυβέρνηση? Γιατί υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα την εποχή εκείνη που έλεγαν ότι βιάστηκε για την αυτή την εθελοντική αποπομπή.
2: Κοιτάξτε, εγώ όφυλα να παραιτηθώ και όφυλα να παραιτηθώ διότι έχω ένα συγκεκριμένο αξιακό κώδικα ο οποίος λέει το εξής. Ότι από τη στιγμή που υπάρχει εμπλοκή του ονόματός μου σε μια υπόθεση η οποία διερευνάται, θα ήθελα, χωρίς να υπάρχει το θεσμικό βάρος του Υπουργού και χωρίς να κρύβομαι πίσω από την βουλευτική μου ασυλία, να πάω στο μόνο θεσμικά αρμόδιο χώρο που είναι η δικαιοσύνη, εμπροκειμένου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να πω τις απόψεις μου, να πω τα πραγματικά περιστατικά και βεβαίως νιώθω μια δικαίωση, γιατί τελικώς οι ίδιοι οι οποίοι έστειλαν, όπως σας είπατε, την υπόθεση στη Βουλή, με κρίνανε ότι τελικώς δεν υπάρχει ούτε απλή ένδειξη.
0: Πάντως η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, γιατί θέλω να πω, μπορεί η δική σας υπόθεση, κύριε Κεφαλογιάννη, να τέθηκε στο αρχείο, η δικογραφία εννοώ. Άρα υπάρχουν άλλοι τέσσερις βουλευτές εν ενεργεία, οι οποίοι διώκονται κανονικά. Θέλω να πω, η αντιπολίτευση αντιδρά και λέει ότι η κυβέρνηση πιάστηκε με την κίδα στην πλάτη. Δηλαδή παραμένει η υπόθεση ανοιχτή και είναι αρκετά σοβαρή.
2: Πάλι επικαλούμενος τη δικηγορική μου.
3: Energy. 94,2. 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
11: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
12: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
14: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
15: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
16: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
17: Ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βαγιάς Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr. Σε μισή ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στα Χανιά.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: αυτό δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ρωτάω, τι σε ρωτάω τώρα, σε να αναρωτιέμαι μόνος μου, γιατί εσύ είσαι μια
1: νέα κοπέλα.
0: Ναι.
1: Αυτό θες να καταλήξεις. Ήταν εκεί πάντα που... αυτά όταν ξεκινάνε έτσι γύρω-γύρω, Κατερίνα, να ξέρεις ότι καταλήγουν εκεί. Έλα, καρδούλα μου. Πείτε μου να με φορτίζετε όλη
0: εκεί
1: το πρωί.
0: Που αλλάζαμε τηλεόραση, από ας πούμε πηγαίναμε σε έγχρωμη και καθόμασταν και την κοιτάζαμε αυτή την ΑΕΔΟ. Γιατί είναι εξαιρετική.
1: Ναι, ναι. Εκεί ήταν. Τότε.
0: Εκεί τότε δεν ήταν.
1: Καλά, και εγώ το ξέρω, το έχω ζήσει.
0: Έτσι
1: και
0: μου έχουν περιγράψει οι παλαιότεροι.
1: Ναι, μωρέ, ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ξέρεις τι δεν είπαμε, Σερίτσα. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr.
1: Δεν το πάμε.
0: Δεν το πάμε.
1: Δεν το πάμε. Ότι το είπα, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
0: Έχουν έρθει πάντως αρκετά μηνύματα, να ξέρεις. Πάρα πολλά.
1: Προφανώς για αυτά που είπαμε.
0: Ναι,
1: ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, είπες ότι έχουμε Κατερίνα Βούτσα στη ρύθμιση των ήχων.
1: Όχι, γιατί είχαμε αλλαγή. Είχα μείνει σε Νίκο Σαπρανίδη.
0: Πάντα να ξέρεις.
1: Άλλαξε τη σκητάλυση.
0: Η Κατερίνα Βούτσα παίρνει προστατευτικά μέτρα όταν είμαι εγώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Κοιτάει να δει σε ποια κατάσταση είμαι και αν δεν λέω ανέκδοτα μπαίνει.

0: Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να υποδεχθούμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί είναι και πολλά τα θέματα και μπορεί να είμαστε στην Θερινή Ραστόνη ή έχουμε πολιτικό καύσωνα όμως.
1: Ποια Θερινή Ραστόνη, πως και την είδα. Καλημέρα,
0: καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχτήκατε.
1: Να ξεκινήσουμε από τις διώξεις στους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Τώρα, δεν
1: ναι, να δούμε και τι. Γιατί είδα και την ανάρτηση που κάνατε, άκουσα και κάποιες δηλώσεις σας. Θέλαμε να ακούσουμε και την.
2: Να ακούσω ακόμα λίγο την ουσία.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Κατηγορούνται 4 βουλευτές μετά από όλη αυτή τη φασαρία για ενδεχόμενη ζημία στον περιπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σύνολο και οι 4, αν υποτεθεί ότι θα καταδικάζονται και οι 4. Και γίνεται το μέγιστο της ζημίας που φεύγει, που βρίσκει οι Ευρωπαίοι εισαγγελέα. Ξέρετε πόσο είναι το μέγιστο της ζημίας?
0: 115.000.
2: 13.500.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αυτή η συζήτηση τώρα σοβαρή που κάνει ένα πολιτικό σήμερα ένα χρόνο, ο φοβερός φάκελος στο ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι μπορεί, γιατί αυτό μένει να αποδείξει σε δικαστήριο. Εγώ λέω θα δοθούν και οι 4. Αν υποτεθεί ότι δίκαιο Ευρωπαίοι εισαγγελέα, είναι και οι 4 ένοχοι. Ότι έχει κοστίσει μία ο προπολιμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση 13.000 ευρώ. Και όχι ότι πήραν τα 13.000 ευρώ οι βουλευτές, ένοχοι. Ότι έχει κοστίσει μία ο προπολιμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση 13.000 ευρώ.

0: Πάμε για αυτές τις κατηγορίες και από ό,τι ξέρω δεν έχουν πάει στις κατηγορίες ακόμα σε αυτούς τους άνθρωπους που αναφέρεται. Κάτσε να κατηγορηθούν πρώτα.
1: Ναι,
0: γιατί ακούμε φραπές και κυρία, κατηγορίες ακόμα δεν έχουμε δει.
1: Απλώς είδατε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ή και το Πασόκ είπε ότι πιάστηκε η κυβέρνηση με την κίδα στην πλάτη.
0: Το Πασόκ που έχει ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Ότι καταραίει το αφήγημα Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δύο κουμπάρους που συλληφθήκαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο, όχι έναν, δύο.
2: Ναι.
0: Θα μιλήσει ο Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη που λέγαν τόσο καιρό κυβέρνηση υποδίκων και φοβερό σκάνδαλο και τρομερό σκάνδαλο. Για αυτό που συζητάμε τώρα,
2: κύριε είναι υπουργέ,
0: σοβαρή, σοβαρή,
2: και
0: ανθρωπών.
2: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα άλλαξε 3 υπουργούς και 5 διοικητές στο συγκεκριμένο οργανισμό.
0: Έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη, γι' αυτό λόγο και άλλαξε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Άλλο το πολιτικό ζήτημα και άλλο το ποινικό. Όταν μιλάμε για διώξη λεφτό, μιλάμε για ποινικό ζήτημα. Είναι, κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλη, σοβαρό ποινικό ζήτημα για βουλευτές ότι μπορεί οι τέσσερις αν το συνόλο λόγω των τηλεφωνημάτων τους να έκαναν δυνατή τη ζημία των 13.500 ευρώ το συνόλο στον προβολημό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Άρα,
0: δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πληρώνει το μισθό της κυρίας Κοβεσή των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων και να κάνουν την έρευνα αυτή δύο χρόνια, ξέρετε πώς θα μεταμοδεύσει. 300.000
1: καλά, η δουλειά τους δεν είναι όμως, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει
0: για
1: να το κάνουν. Για
0: να κάνουν σκάνδαλο 13.500.
1: Άρα γιατί το έκαναν αυτό, κύριε Υπουργέ, κύριε Κοβεσί και οποιοςδήποτε, για ποιο λόγο το έκαναν.
0: Παιδιά, τώρα μιλάμε τώρα απλά ήρεμα και λογικά. Ένας ακροατής του Real που με ακούει, φανατικός του Τσίπρα, θεωρεί σημαντικό ζήτημα ποινικό ότι μπορεί ο βουλευτής Κρέκας να προκάλεσε ζημία 780 ευρώ.
2: Ναι,
0: για το Θεό. Μα για το Θεό επιτέλους.
2: Από αυτές τις υποθέσεις βγαίνουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι και λένε εμείς είμαστε έντιμοι. Δεν μπλεκόμαστε σε σκάνδαλα, δεν έχουμε ούτε μια υποτυπώδη συμμετοχή, ούτε μια κατηγορία. Και δεν είναι μόνο ότι το λέει το Πασόκ, το λένε και άλλοι, όπως έχετε ακούσει. Έχετε απαντήσει κιόλας πρόσφατα και σηκώθηκε και αέρας και μάλλον έντονη συζήτηση δημόσια για την απάντησή σας.
0: Ποιος το είπε αυτό?
2: Το λένε και από το Πασόκ, δεν λένε από το Πασόκ ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σύστημα που η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετούσε τους γαλάζιους.
0: Το Πασόκ ξεφτυλίστηκε για άλλη μια φορά. Ξεφτυλίστηκε. Ήταν αυτό το πολιτικό με να σκοθούμε στη Βουλή να λέω τόσο καιρό. Αλήθεια τώρα πείτε μου, σοβαρά τώρα. Όχι τώρα για να τσακωθούμε ήδη με ο Γεωργιάς, είπαμε συμπαθείτε. Είναι τώρα σοβαρό πολιτικό ζήτημα αν ο Κρέκας πήρε τηλέφωνο και πέσει ζημία Ευρωπαϊκής 780 ευρώ. Είναι αυτό σοβαρό και να το συζητάμε τα αλήθεια.
2: Όχι, αλλά εσείς, κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και καλύτερη εικόνα να υπάρχουν διάλογοι όπου να είναι μέσα.
0: Σιγά τους διαλόγους.
2: Να συμμετέχουν υπουργοί και προβλεπμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα. Και δεν το είχατε φανταστεί στη ζωή σου, μπορεί οι βουλευτές να πάρουν τηλέφωνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ στην εφορία στην Πολυδονία ή οπουδήποτε αλλού. Δεν το είχατε φανταστεί στη ζωή σου ποτέ αυτό. Αποκλείεται. Από μένα το ακούσατε.
1: Άρα,
0: κύριε Κοβεσί.
1: Άρα θεωρείτε, κύριε Υπουργέ.
0: Δεν μιλάτε τώρα. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Μιλάμε τρίκες.
1: Άρα θεωρείτε, κύριε Υπουργέ, ότι και αυτές οι τέσσερις υποθέσεις δεν θα προχωρήσουν. Και αυτές οι τέσσερις, για τους τέσσερις που έχουμε.
0: Θα αφαιρθούν αναγκαστικά την τρίχια, σας είπα. Κανονικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να βάλει στο αρχείο όλες τις υποθέσεις. Είχα πει προ δύο μηνών, όταν ξεκίνησε την ιστορία, ότι στο τέλος θα γίνει το εξής. Θα παραπέμπουν σε κάποια επιλέξη. 3 με 4 το πολύ για την τιμή των όπλων, ως φίλος οικής είχα πει, και αυτοί θα αθωθούν μετά στο δικαστήριο. Ό,τι είπα έγινε. Κατηγορήθηκαν 13 άνθρωποι, 9 μπήκαν στο αρχείο και 4 παραπέμπουν στον βαθμό πλημελήματος. Ξέρετε το πλημέλημα.
1: Θα θωθούν, λέτε. Εννοείται θα θωθούν και αυτοί.
2: Πάμε να το ρωτήσουμε για τα πολιτικά.
0: Όποιος διαβάσει αυτές τις δικογραφίες, εγώ απορώ με τι κουράγιο η κυρία Παπανδρέου θα τις πάει στο δικαστήριο. Που θα γελάνε στην έδρα, θα γελάνε. Θα μαζεύουν τη δικαστήρια, τι μας έφερε εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα γελάνε. Είναι για γέλια.
1: Έβλεπα την ανάρτηση που κάνατε χθες, κύριε Υπουργέ, και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που την καλύτερα να πάει στο Λουξεμβούργο για αυτή την επέκταση της θητείας της τα 5 χρόνια.
0: Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Δεν είναι αστείο. Αυτό είναι το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει.
1: Ναι.
0: Η κυρία Κοβεσί, εγώ πιστεύω τώρα που θα φύγει από την θέση αυτή η ολοκληρώνηση της θητείας της, ο διάδοχος θα τα ρυθμίσει αυτά. Θέλω να πιστεύω. Ναι, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα είδος δικαστικού ακτιβισμού δικού της, γιατί η γυναίκα δεν ξέρει από ευρωπαϊκό δίκαιο, έχει έρθει από άλλα συστήματα, δεν έχει εντρυφήσει. Κακός μπήκε στη θητεία. Λοιπόν, η ιδέα που διεκδικεί για τον εαυτό της ότι υπάρχει δίθεν ένας ευρωπαϊκός κανόνας που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το πρώτο όργανο του δυτικού κόσμου που αφήνει

0: το ανανεώνεται. Εγώ προσωπικά θέλω πάρα πολύ να το δω αυτό να πηγαίνει στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Θέλω πολύ να πάει. Θέλω πραγματικά να πάει. Τώρα που έχει τηθεί στον Άριο Πάγο, κανονικά πρέπει να πάει στο Λουξεμβούργο.
1: Ναι.
0: Για να προσβάλλει τα βάρη του Άριου Πάγου. Λοιπόν, θέλω πολύ να δω εάν οι δικαστές του Λουξεμβούργου που δεν έχουν δικαίωμα αυτοανανέωσης και ορίζονται τα εθνικά κράτη, θα ψηφίσουν οι δικαστές που δεν αυτοανανεώνονται ότι ειδικά οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αυτοανανεώνονται.
2: Τώρα επειδή το λέτε.
0: Δεν έχετε καταλάβει τι λέει η κυρία Κοβέση, ξέρετε τι λέει.
2: Ναι.
0: Λέει ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μπορεί να είναι οι ίδιοι ΕΣΑΗ. Για πάντα. Όσο υπάρχει ήλιο στο σύμπαν, θα είναι οι ίδιοι Ευρωπαίοι
2: και, και έχει απειλήσει και με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Αλλά σα είπα να πάει, σα είπα.
2: Ωραία, δεν, κύριε Υπουργέ. Αφού το λέτε αυτό, να σα φέρω λοιπόν στο μυαλό ένα τίτλο από κάποια μηνύματα που έρχονται.
0: Έχει κάτι και έχει παρεμηνέ στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό κατά πώ την βολεύει.
2: Ναι.
0: Με κίνδυνο να δημιουργήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μεγαλύτερο θεσμικό έκτρωμα όλων των εποχών.
1: Και γιατί τον κάνει αυτό τον πολιτικό ακτιβισμό, κύριε Κουβεσί, θεωρείτε, εσείς έχετε πολιτικό Ρουμανία, κριτήριο.
0: Σε κομμουνιστική χώρα δεν είχε μεγάλη επαφή με τα ευρωπαϊκά δυτικά πρότυπα. Τη βάλανε εκεί πέρα προφανώς γιατί ήταν ηρωίδα στη χώρα και καλά κατά τη διαφθορά και ήθελαν να δείξουν οι Ευρωπαίοι πόσο αδιάφθορο είναι. Βάλανε μια κατάλληλη γυναίκα, αυτή λίγη θητεία, τι πάμε παρακάτω.
2: Επ' αυτού λοιπόν, πολλά μηνύματα και το απόγευμα όταν είμαι με το Χουδαλάκι και τώρα που είμαι με τη Ρίτσα. Τα οποία έρχονται προφανώς από ακρατές.
0: Δεν οποίοι... ξέρεις να πει αυτό ανανέωση. Ναι. Εγώ είμαι βουλευτής. Άμα σας πω, παιδιά, επειδή με βγάλατε βουλευτή το 2007, εγώ κάθε 4 χρόνια θα ξαναψηφίσω τον εαυτό μου για βουλευτή. Γεια σας. Νομίζω λογικό είσαι αυτό.
2: Προφανώς και δεν είναι. Αλλά για πάμε λίγο σε αυτό που θα σας ρωτήσω να μας απαντήσετε.
0: Τι λέει αυτό.
2: Ωραία. Λοιπόν, λένε οι ακροατές, οι οποίοι αντιλαμβάνομαι δεν είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και θα γίνουν ποτέ. Αλλά λένε, απαιτεί η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σεβασμό στην ελληνική δικαιοσύνη, η ηγεσία της οποίας ορίζεται από την κυβέρνηση, αλλά όταν συζητάμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί μας λένε ότι κρατάνε αμφιβολίες. Απάντηση λοιπόν επ' αυτού.
0: Εγώ κρίνω πράξεις. Εγώ έχω ψηφίσει τον Ευρωπαϊκό, έχω ψηφίσει τον νόμο για να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θέλω να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά ποιος σας είπε ότι οι πράξεις των δικαστών, όλων των δικαστών, μένουν ανέλεγκτες από την κοινή γνώμη. Εδώ δεν έχουμε μόνο από τον έλεγχο της κοινής γνώμης. Έχουμε ήδη τη μύτα της κόβεση από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Έχει υποστεί ήττα από το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο απέζησε να αποφασίσει για πενταετή μονομερή ανανέωση και απέτυχε και στον ολομέλεια του Αρείου Πάγου πανηγυρικά. Έχει υποστεί δύο δικαστικές ήττες η κυρία Κοβέση. Όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει υποστεί αντίστοιχα ήττα στην Ιταλία. Όπου ζήτησε να έρθει ασυλία 9 ανθρώπων και δεν ήρθε. Έχει υποστεί αντίστοιχη ήττα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Που ζήτησε να έρθει ασυλία στον Ευρωβουλευτή και δεν ήρθε. Τα έχετε παρακολουθήσει καθόλου αυτά.
2: Μάλιστα.
0: Δεν μιλάμε για προβλήματα μόνο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης ή της ελληνικής δικαιοσύνης. Μιλάμε για προβλήματα που έχει ανά την Ευρώπη, ανά τις χώρες των Ευρωπαϊκών. Τα έχει κάνει θάλασσα, σαλάτα, πρόσωπο. Ξέρεις, θα πει να πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αιτείται την άρση ασυλίας Ευρωβουλευτού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σφίζει όχι. Που θα καταλάβει το μέγεθος ΣΥΤΑΣ. Καλά, εδώ είναι ο Μητσοτάκης, ο διεφθαρμένος, ο Γεωργιάδης που φωνάζει, λέει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είπαν όχι. Δεν σας απασχολεί αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε και στο πολιτικό κομμάτι, κυρία Μπιζόγλη, στο χρόνο που
1: απομένει. Βεβαίως, να πάμε, βεβαίως.
2: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας βλέπω, όχι μόνο εγώ, οι περισσότεροι από τους φίλους που μας παρακολουθούν τώρα, μας ακούνε μάλλον, είσαστε στα νοσοκομεία, είσαστε στην πρώτη γραμμή των επιχειρημάτων της κυβέρνησης, σε όποια υπόθεση προκύπτει. Υπάρχουν όμως άλλοι συναδελφοί σας υπουργοί που έχουν μπει σε μια διαδικασία επισκέψεων στην περιφέρειά τους, ξαναεπισκέψεων. Είναι σε μια διαδικασία, πώς θα το πω τώρα, πώς λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κάπως έχουν κατεβάσει τα μολύβια.
0: Όχι.
2: Πλησιάζουν οι εκλογές γι' αυτό.
0: Η κυβέρνηση λειτουργεί κανονικότατα. Είναι και πάρα πολύ παραγωγική. Είμαστε στη φάση που τελειώνει το Ταμείο Ανάκρισης Αντιπτώσεων. Κάνουμε άπειρα πράγματα κάθε μέρα. Δεν έχει καθόλου κατεβάσει το μολύβι κανένας υπουργός Νέας Δημοκρατίας. Είναι τελείως λάθος αυτό που λέτε. Όλοι προχωρούμε κανονικά τις δουλειές μας. Τώρα ότι παράλληλα ασχολούμαστε και τις εκλογικές μας περιφέρειες, πολύ καλό είναι. Και εγώ πήγα στην εκλογική μου περιφέρεια κάθε μέρα, κάθε απόγευμα είμαι. Κάνω τραπέζια, κάνω ομιλίες, αλλά μόνο.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν τα σενάρια που λένε και το μας είπε και ο κύριος Κερίδης εδώ μιλώντας στην εκπομπή ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για να κάνει εκλογές στο φθινόπωρο.
0: Μία. Οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Ναι.
0: Αν δεν θα σας προβλέψω για μήνα, θα σας πω και το Μάιο. Το 27 θα γίνουν. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μα είμαστε. Είμαστε ήδη επισήμως σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε στους τελευταίους 8 μήνες πρώτων των εκλογών. Τι θα κάνουν οι βουλευτές, θα κάνουν εκστρατεία.
2: Ναι.
1: Ναι, δεν συμμερίζεστε εσείς τις απόψεις που λένε για εκλογές στο φθινόπωρο.
0: Οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Μάλιστα.
2: Ακόμα και αν ο πόλεμος, κύριε Υπουργέ, συνεχιστεί για πολλούς μήνες και δούμε ότι επηρεάζει τη ζωή μας περισσότερο.
0: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Η κυβέρνηση σε λέει για 4 χρόνια. Κανονικά θα πρέπει να γίνει τον Ιούνιο του 27, επειδή υπάρχει η Ευρωπαϊκή Προεδρία, προμάζεται να γίνουν λίγο νωρίτερα.
2: Να το κάνω εγώ το δύσκολο ερώτημα τώρα, δεν κάνεις εσύ. Θα το κάνω εγώ.
0: Τελευταίο ερώτημα είναι γιατί λίγο πνίγομαι.
2: Ναι. Εδώ βλέπουμε σήμερα τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και χθες και προχθές, αλλά και στην δική σας την παράταξη, στην ευρύτερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένα θέμα το οποίο προκύπτει τους τελευταίους μήνες και σιγά σιγά φαίνεται ότι θα είναι για εσάς, για τη Νέα Δημοκρατία, πρόβλημα. Αναφέρομαι στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει ότι τους επόμενους μήνες το ανακοινώνει. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να βλέπει τον Σαμαρά ως αντίπαλο.
0: Πρώτα απ' όλα καθίσει να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Προς το παρόν ακούω και ακόμα δεν βλέπω. Άμα κάνει κόμμα θα με ρωτήσετε. Αν κάνει κόμμα δεν έχω λόγο να αποφύγω την ερώτηση. Προφανώς δεν είναι πολιτικός αντίπαλος τη ερώτηση αυτή.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
2: Ξεκάθαρος, εγώ ξέρω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μπορείς να πεις ότι θες για αυτόν, ναι. Αλλά θα σου πει πάντα αυτό που σκέφτεται.
1: Να μας πει και μια κουβέντα, κύριε Υπουργέ, για να σας αφήσουμε για το Υπουργείο σας, δηλαδή.
0: Επειδή... Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για το Υπουργείο, με την ακουστούν.
1: Ναι, γι' αυτό το ρωτώ.
0: Πάω στην Κόρινθο πριν από 10 μέρες να κάνω τα εγγένεια των νέων ΤΕΠ. Βγαίνει ένα στο TikTok και λέει: ντροπή, ο Γεωργιάδης εγγενίασε τα νέα ΤΕΠ και δεν είχαν μηχανήματα.
2: Το διάβασα και εγώ αυτό. Ναι.
0: Φυσικά τα νέα ΤΕΠ λειτουργούν κανονικότητα με καινούργια μηχανήματα και να πάνε και άλλα μηχανήματα. Τώρα έχουμε προσκλήσει και γιατρούς, τα κάνουμε όλα.
2: Αυτό ήταν γιατρός όμως, Υπουργέ.
0: Όχι, αυτό το ανέβασε ένα γιατρός. Αντί να βγει και ένα γιατρός και του απάντησε, του λέει: ελάτε, είναι τα μηχανήματα που δουλεύουν μια χαρά στα ΤΕΠ. Ανέβασαν την ανάρτηση του γιατρού, εγώ μέσα στα ΤΕΠ κατευθείαν. Τώρα, προχθές πάει πρωθυπουργός στην Ιστιαία. Στην Ιστιαία έχουμε φτιάξει ένα καινούριο κέντρο υγείας που έχω κάνει state of the art. Ναι, ένα από τα καλύτερα μου έργα. Εκτός από την ανακαίνιση του κέντρου και εκτός από τη στελέχωσή του με πολύ προσωπικό, με δική μου υπουργική απόφαση έφτιαξα εκεί και μονάδα αιμοκάθαρσης. Για ποιο λόγο βάζουμε αιμοκάθαρση σε ένα κέντρο υγείας, δεν είναι κάποιο συνηθίζεται, αλλά η Ιστιαία είναι σε ένα πολύ απομονωμένο μέρος. Η απόσταση για κάποιον κάτοικο της περιοχής για να πάει στη Χαλκίδα να κάνει αιμοκάθαρση είναι αρκετή ώρα να πάει και να γυρίσει. Ένας αιμοκαθαρόμενος χρειάζεται να το κάνει αυτό 3 φορές την εβδομάδα, άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Και έτσι έβγαλα υπουργική απόφαση με μερικούς μήνες και ίδρυσα μονάδα αιμοκάθαρση στο κέντρο υγείας Ιστιαίας. Την είδα πρωθυπουργός, χάρηκε, η μονάδα ήδη λειτουργεί. Αρχίζουμε στο διαδίκτυο. Ντροπή στο Γεωργιάδη. Έκανε μονάδα αιμοκάθαρση στην Ιστιαία και δεν έχει βάλει νεφρολόγο. Εντάξει, η μονάδα λειτουργεί κανονικά. Και έχει κάνει ήδη και του πρώτου.
1: Έχει και γιατρό δηλαδή.
2: Και τα μηχανήματα. Κάποιο έγραψε.
0: Και τα μηχανήματα.
2: Λέει και τα μηχανήματα στα κουτιά, λέγανε.
0: Ναι. Βγήκε χθε ένα ασθενή, λοιπόν, του πήρε ένα site και από την Εύβοια. Τώρα έπεσα και αυτό. Που την όπου τελείωσε η αιμοκάθαρσή του στο κέντρο υγείας Ιστιαίας. Και λέει πώς φάνηκε, λέει: άλλαξε η ζωή μου. Τι να πω, ευχαριστώ. Είμαι τόσο ευτυχισμένο. Γλιτώνω 3 φορές την εβδομάδα, 3 ώρες ταξίδι. Μπράβο στον υπουργό κτλ. Ο ασθενή που κάνει την αιμοκάθαρση τα λέγε. Και στο βίντεο, στο TikTok και στο Twitter με βρίσανε που δίφανε δεν έκανα μονάδα. Δηλαδή αντί να χαρούνε που προχωράει το ΕΣΥ, αντί να πούνε ρε παιδάκι μου, κάνουμε ένα βήμα μπρος. Δεν λέω τα φτιάξαμε όλα.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά κάνουμε ένα βήμα μπρος, κάτω και βρίζουν.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Άδων Ζηγιάδης, Υπουργός Υγείας, τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε.
11: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
13: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μας είπε Μάιο του 27. Λέει, αν μπορούσα να το.
1: Το προχώρησε λίγο παρακάτω, βέβαια. Ναι. Ναι. Καλά, είπε και άλλα. Δεν είμαι μόνο αυτό, αλλά ναι. Στο θέμα των εκλογών, Μάιο του
0: 27 είπε.
1: Το προχώρησε λίγο παρακάτω.
0: Το προχώρησε λίγο παρακάτω, ναι.
1: Μην γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας εμείς κανονικά.
0: Όχι, βέβαια. Mm. Και εσύ του Μαΐου είσαι, παιδί.
1: Ναι, δεν φαίνεται.
0: Εμείς του Μαΐου είμαστε ξεχωριστοί, έχουμε μια άβρα, ρε παιδί.
1: Πού την είδες εσύ? Γιατί εγώ δεν τη βλέπω. Ούτε άβρα, ούτε μαύρα. Τίποτα δεν
0: μια μαύρα έχουμε.
1: Ναι,
0: να σας πω τώρα που να με κόψει η φίλη μου η Κατερίνα Βουτσά ότι έχετε πολύ δυνατή Real News, να ξέρετε, με αποκλειστικά θέματα, με συνεντεύξεις, με αρθρογραφία. Έρχεται με δύο εξαιρετικά περιοδικά, περιοδικό In Style, Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Hunts, η Isabelle Lambert. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
1: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Mm-hmm. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερο.

0: Μες έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: 300 στην Πάτρα, ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150? Δύσκολο, τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Το παρόν στον Κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα δώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Σλοβένος ελίτ διαιτητής της UEFA, Σλάβκο Βίντσιτς, θα διευθύνει τον τελικό που θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά, αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για μας είναι χαρά να τα υποδεχόμαστε. Και για αυτά που είπε ο Υπουργός και για αυτά που είπαμε εμείς και για αυτά που δεν είπαμε εμείς. Γιατί κάνετε τοποθετήσεις και για αυτά που δεν είπαμε.
1: Εσύ.
0: Έχετε κι εσείς την οπτική σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είδες τη φωτογραφία που μας έχει στείλει η Σόφη Μαραγκίδου.
0: Πάντα είναι γλυκίτα τη Σόφη, έχει έναν τρόπο.
1: Μου φαίνεται. Κυκλάδες πρέπει τώρα να είναι αυτό.
0: Κυκλάδες είναι, τι να είναι.
1: Τη βλέπεις και σκέφτεσαι έτσι ρομαντισμό, με ρομαντισμό τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εγώ, δεν τα θυμάμαι εγώ.
1: Σκέφτομαι τα ξέγνια στα χρόνια στο Βυζάντιο. Τις παλιές φωτογραφίες με τους μαθητές μου. Τι.
0: Τι σου κατακουζινός είσαι. Τι να. Την τούτα. Πάμε λίγο Παναγιώτη Βολάνιο για να δούμε την κίνηση. Έλα Παναγιώτη μου.
2: Καλημέρα και πάλι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών παραμένει από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη σε ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Καλά το λες και είναι φορτωμένη και η ισχυστού. Ακριβώς γιατί όπως λες Παναγιώτη έχουμε έξοδο, έτσι.
2: Ναι.
1: Φεύγει κόσμος. Τώρα φεύγουν για διακοπές, φεύγουν για Σαββατοκύριακο, φεύγουν παντού.
2: Καλό είναι.
1: Ναι. Να περάσουν.
0: Καλημέρα στον Αντώνη από τον Πειραιά που μας έχει στείλει μήνυμα, στο Βασίλη που είναι για σεζόν στη Χαλκιδική και ζητάει να δει πώς θα πάει το μάτς, ο τελικός του Μουντιάλ, για να το παίξει. Να δει πώς είναι αυτό.
1: Ζητάει να κάνουμε πρόβλεψη.
0: Όχι εμείς ακριβώς, έχει έναν τρόπο που το λέει, που το διατυπώνει.
1: Εγώ έκανα χθες μία. Αλλά εσύ γέλαγες.
0: Τι.
1: Είπα ότι αυτός που θα κερδίσει θα μιλάει ισπανικά.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Λοιπόν, στην Κατερίνα την Κάβουρα, πάει και τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, Κατερινούλα μου.
1: Χρόνια πολλά Κατερίνα μας, να είσαι καλά, να έχεις υγεία και χαμόγελο.
0: Το Σωτήρι από την Αμβουργό που λέει αν παραιτηθεί κάποιος στις 15 του μηνός βουλευτής, αν παίρνει ολόκληρη τη μισθοδοσία, τι προβλέπετε.
1: Σωστή και αυτό. Έχω την εντύπωση ότι την παίρνει ολόκληρη, αδερφέ.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Στον
1: πάνω. Ποιος παραιτήθηκε από βουλευτής?
0: Ποιος?
1: Παραιτήθηκε κάποιος από βουλευτής?
0: Ναι.
1: Ποιος?
0: Θα παραιτηθούν.
1: Από βουλευτής.
0: Ναι, και από βουλευτής. Ναι, ναι. Μέσα αυτούς που θα παραιτηθούν, θα παραιτηθούν και από βουλευτές.
1: Κάτσε
0: ναι.
1: Να παραιτηθούν οι πρωταρέστητες. Περίμενε.
0: Ναι, κάτσε. Εντάξει. Δηλαδή, άκουγα το δικό μας, το Γιώργο το Λικουρέτζο που μίλησε.
1: Για το Βασιλικό καλύτερα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ότι έρχεται αυτή.
0: Ναι, και είπε ότι θα παραιτηθεί και από βουλευτές.
1: Από εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Κάτσε
0: ναι.
1: Να το συζητήσουμε όταν θα γίνει.
0: Ναι, ναι. Χαρά, θέλω να πω ότι το δικό του ρεπορτάζ, το δικό του βασιζόμαστε και το λέει. Άλλωστε έχουν παραιτηθεί. Δεν έχει παραιτηθεί η κυρία Νοτοπούλου, δεν έχει παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος.
1: Από βουλευτές.
0: Από βουλευτές.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Κύριε Βασίλη, σας ευχαριστώ για το μήνυμα αυτό, θα το διαβάσω εγώ. Η Ρίτσα, πέρα να πω όμορφη, γοητευτική και σαγηνευτική, είναι και νεοτάτη. Άρα δεν έχει να θυμάται για τα προηγούμενα χρόνια που πέρασαν. Την καλημέρα μου.
0: Ωχ, Παναγία μου. Από τον νεοτάτη απέχω βέβαια, αλλά τον ευχαριστούμε πολύ γιατί στα μάτια του σας είμαστε νέοι, στην πραγματικότητα, στην ταυτότητα που δεν έχουμε ανανεώσει και δεν έχουμε πειράξει ακόμα.
1: Γιατί?
0: Δεν έχουμε ανανεώσει.
1: Φοβάσαι το 5G?
0: Δεν φοβάμαι τίποτα από αυτά. Φοβάμαι την εγγραφή της ηλικίας. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει και το τίποτα άλλο.
1: Και εγώ, αν ποτέ χαθώ, ξέρεις.
0: Αυτό που θα υπάρχει ηλικία σε μικρότερη διάσταση, βέβαια, αλλά θα υπάρχει ηλικία. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Αν ποτέ και εγώ εξαφανιστώ, φοβάμαι μόνο για τη φωτογραφία που θα χρησιμοποιήσουν.
0: Καλά, κάποια θα βρούμε, Γιώργο, μη σε νοιάζει.
1: Αυτό να είναι καλή, αν γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Μη σε νοιάζει. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Είναι μια πολύ δύσκολη, είναι δύσκολα 24 ώρα, πάρα πολύ για το
1: Εμείς σας ευχαριστούμε που βγαίνετε σε τόσο κρίσιμες ώρες για το ΣΥΡΙΖΑ από τη Εθνική Συμμαχία.
0: Έχει για πρωτοφανή εικόνα διάλυσης.
3: Κοιτάξτε, υποχρέωση του βουλευτή είναι και στα δύσκολα, δεν είναι μόνο στα εύκολα. Εδώ έχουμε μια κατάσταση κρισιακή. Οφείλουμε να βγαίνουμε και να λέμε την άποψή μας για να εκτιμάει και ο κόσμος, να πληροφορείται ο κόσμος μάλλον το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ και να ακούει και μια φωνή μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και όχι από διαρροές, κύκλους και ρεπορτάζ.
1: Παρακολουθώ τον χώρο, συγγνώμη Ρίτσα. Ναι. Εγώ τον χώρο στον οποίο εσείς πολιτεύεστε τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια πλέον. Όχι μόνο ως δημοσιογράφος και ως φοιτητής και ως μαθητής. Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή διαβάζω και προσπαθώ να βγάλω τίτλο από τις επιστολές αποχωρήσεων. Αλλοιώσατε τόσο πολύ τον χαρακτήρα σας και την ιδεολογία σας και την πρακτική σας και τις εσωτερικές διαδικασίες που πλέον δεν χωράτε, δεν χωρούν μάλλον βουλευτές της αριστεράς που σας θεωρούν παρελθόν ή θεωρούν ότι έχει κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία τον κύκλο του, τον ιστορικό.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς αυτή η ερώτηση θα πρέπει να απευθύνεται στις συντρόφους και στους συντρόφους που φεύγουν. Το δεύτερο είναι ότι ό,τι έχει γίνει, είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων. Δεν έγινε ξαφνικά, δεν ήπιαμε ένα σιροπάκι και ξυπνήσαμε, κοιμηθήκαμε αριστερή και ξυπνήσαμε δεξί. Τρίτον, στις εποχές της κρίσης οι αξίες και οι αρχές της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης οφείλουν να είναι παρούσες και να μην κοιτάζει ο καθένας την πολιτική του επιβίωση. Όσοι και όσες μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε επίγνωση των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Θα δώσουμε μια μάχη. Δεν μπορώ να είμαι αφελώς αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οφείλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Από εκεί και μετά οι πολίτες θα μας κρίνουν.
0: Εσείς είστε από αυτούς που θα μείνετε.
3: Το έχω πει, ναι. Εγώ θα ολοκληρώσω την θητεία μου, την κοινοβουλευτική. Με εξέλεξαν εδραμηνές και εδραμηνοί με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 19 και το 23. Θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
0: Για πείτε μας τώρα, τι άποψη έχετε για τους βουλευτές που παρετούνται μένα από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν παραδίδουν την έδρα τους. Θέλω να πω, είδαμε και μια ανακοίνωση κύκλων της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, που λέει ότι τέλος πάντων έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους.
3: Κοιτάξτε, εγώ να μην κάνω έτσι βαρύγδουπες δηλώσεις, να πω ότι όλοι ως υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθούμε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφουμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας. Ανάμεσα στους όρους του πρωτοκόλλου είναι και ότι αν και εφόσον διαφωνήσουμε και φύγουμε οφείλουμε να παραδώσουμε την έδρα. Αυτό είναι αποτυπωμένο, είναι καταγραμμένο και υπογεγραμμένο. Ένα. Δεύτερον, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και μέσα στο κόμμα από συντρόφους. Η δική μου η άποψη με βάση αυτά που ισχύουν είναι ναι μεν ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία γνώμης, αλλά με βάση τον εκλογικό νόμο ο συνδυασμός παίρνει την έδρα και μετά την καταλαμβάνει ο βουλευτής με τις περισσότερες ψήφους. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει το όριο του 3% εισόδου στη Βουλή. Επομένως, αφού μπει ο συνδυασμός στη Βουλή, μετά θα δούμε πού πηγαίνουν οι έδρες και ποιοι τις καταλαμβάνουν. Άρα και νομικά και πολιτικά και κυρίως ηθικά νομίζω ότι η στάση μας είναι αυτή που υπαγορεύεται από όσα σας είπα. Οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες. Θυμίζω ότι στην περίπτωση της αποχώρησης των βουλευτών που μετά δημιούργησαν την Νέα Αριστερά, αυτή ήταν αυτή η κριτική που ασκούσαμε. Ναι. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε δύο μέτρα και δύο σταθμό. Εν πάση περιπτώσει, ο κάθε βουλευτής κρίνεται από το αξιακό του φορτίο, κρίνεται από τη συνείδησή του και κρίνεται και από τον κόσμο. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Στο τελευταίο που λέτε πάντως, δημοσκοπικά φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει, το είπατε και εσείς, πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή η κρίση του κόσμου αυτή τη στιγμή, τολμώ να την χαρακτηρίσω όπως αποτυπώνεται, δεν μου είναι ευχάριστο αυτό που θα πω, αλλά μοιάζει να είναι αρνητική για τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία. Έχει αποδικατιστεί.
3: Μα το κοιτάξτε, εμείς το βιώνουμε, δεν ζούμε εκτός κοινωνίας. Μιλάμε με τους συντρόφους μας, με τους φίλους μας, το βλέπουμε. Όταν στελέχοι αποχωρούν είτε από τις νομαρχιακές είτε από τη Βουλή, καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια, όχι αποστράτευση, μια διαδικασία απόσυρσης ουσιαστικά. Αυτό έχουμε δύο δυνατότητες. Ή να καθίσουμε να το δούμε, να το βλέπουμε ως παρατηρητές, ή να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε το κλίμα. Με την εκλογή αύριο Προέδρου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και ταυτόχρονα με την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα πετύχει, ξαναλέω, όμως έχουμε υποχρέωση να την κάνουμε απέναντι στην προσωπική μας ιστορία, στην ιστορία του χώρου και να σας πω και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει ένα μικρό αλλά υπαρκτό ρεύμα της αναντικής αριστεράς στη χώρα, το οποίο έφτασε να γίνει και κυβέρνηση το 2015-2019. Περάσαμε πολλές φορές από αυτές τις φουρτούνες. Εγώ είμαι από την κήτη αυτού του πράγματος. Mm. Δεν ήμουν ποτέ στο ΠΑΣΟΚ, δεν ήμουν ποτέ στον.
1: Είστε γηγενείς πολιτικά.
3: Ακριβώς. Yeah. Εγώ είμαι στην κήτη. Είμαι από το Ρήγα Φεραίο της Μεταπολίτευσης, από το ΚΚΕ εσωτερικού, την ΕΑΡΑ, yeah. από αυτό το ρεύμα yeah. είμαι. Έχουμε μείνει εκτός Βουλής το 81, έχουμε μείνει το 90, τα έχουμε ζήσει αυτά. Έχουμε περάσει δηλαδή πολύ δύσκολα. Οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη. Από εκεί και μετά θα κρυφτούμε.
0: Είδαμε και στις διαρροές κύκλων από την Κουμουνδούρου που καλούσε τον την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει αν όλοι αυτοί οι βουλευτές που έχουν ανεξαρτοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Και αν πει ναι, έλεγαν, δεν είναι μονομένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο προμελετημένο αποσταθεροποίησης και διάλυσης του κόμματος?
3: Κοιτάξτε, εγώ γενικώς στην πολιτική προσπαθώ να αναλύω τα γεγονότα. Αυτά είναι οι εικασίες που δεν μας βοηθούν. Ένα. Δεύτερον, φοβούμαι ότι αν εμπλακούμε σε μια τέτοια συζήτηση που δεν μας προσφέρει και τίποτα, αφήνουμε το βασικό πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζουμε. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά προήλθαν από τις δικές μας αδυναμίες, από τις δικές μας ανεπάρκειες και κυρίως από το ότι φανήκαμε κατώτεροι των περιστάσεων. Αν δεν συζητήσουμε εμείς γιατί έγινε η εκλογή Κασελάκη, γιατί έγινε η διάσπαση με τη Νέα Αριστερά, γιατί ο κόσμος φεύγει, γιατί το να λέμε ότι υπάρχει κάποιος εκεί έστω με τις ικανότητες του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος απεργάζεται τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν μας βοηθάει σε τίποτα.
1: Και πόσο θα αντέξετε, κύριε Ξανθόπουλε, αν είστε απέναντι, πόσο λέω θα αντέξετε ο ΣΥΡΙΖΑ αν είστε απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα? Το λέω γιατί είναι σαφές, δημοσκοπικά καταγράφεται ως ο δεύτερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
3: Κοιτάξτε,
1: θα αντέξετε.
3: Να πω καταρχάς το γεγονός ότι καταγράφεται ως δεύτερος πόλος επιβεβαιώνει την ορθότητα της αρχικής μας γραμμής ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια και να μην πάμε αντιπαραθετικά. Από τη στιγμή που, όμως που ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορηματικά είπε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η συνεργασία με τα κόμματα, πρέπει να αντιδράσουμε και να αναπροσαρμόσουμε τη γραμμή μας. Σας είπα και προηγουμένως, εμείς οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη. Από εκεί και μετά οι πολίτες θα κρίνουν. Και θα κρίνουν οι πολίτες με βάση τα στοιχεία που εμείς θα τους παρουσιάσουμε. Αν γίνουμε σοβαροί, αν γίνουμε πιο συλλογικοί, αν γίνουμε πιο ξεκάθαροι και κοιτάξουμε τα προβλήματα της κοινωνίας και τους πούμε ότι εδώ εμείς ως αριστερά προτείνουμε αυτά. Έτσι θα κρίνουν οι πολίτες.
0: Βέβαια, κύριε Ξανθόπουλε, οι δηλώσεις που ακούμε τα τελευταία 24 ώρα, για παράδειγμα, ο κ. Πολάκης μίλησε για φάμελο του εξώστη, δεν είναι και σε τέτοιο κλίμα, σε αυτό το κλίμα που εσείς προσπαθείτε να μεταφέρετε.
3: Ο καθένας μας έχει.
0: Κάλεσε, ας πούμε, την κυρία Δούρου να μην κατέβει σε πολύ οξυστόνους. Δεν είναι έτσι.
3: Ακούστε λίγο, ο καθένας μας έχει ευθύνη και των πράξεών του και των λεγόμενων του. Εγώ γενικώς είμαι ένας άνθρωπος διαλλακτικός, αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνάτε ότι αυτό το διάστημα μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου μου έλαχε να είμαι και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι αύριο που θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος. Άρα εγώ θεωρώ ότι έχοντας και αυτό το θεσμικό ρόλο θα πρέπει να παίξω έναν να είμαι ενωτικός. Mm-hmm. Και αυτό το έκανα και στην περασμένη Κεντρική Επιτροπή. Σας θυμίζω ότι ήταν δική μου η πρόταση να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή της περασμένης εβδομάδας να προσδιοριστεί για αύριο έτσι ώστε να συμπέσει με αυτήν που επρόκειτο να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία. Έγινε δεκτό το αίτημά μου, η πρότασή μου έγινε δεκτή με την έννοια ότι δεν αναβλήθηκε, συζητήσαμε, αλλά διακόπηκε για αύριο το Σάββατο. Βέβαια, η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα δεν συνεδρίασε, υπήρξαν απαραίτητες, εμφανίστηκε η κρίση και στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Οπότε συνεδριάζουμε με βάση την απόφαση τη περασμένη εβδομάδα. Το λέω αυτό ότι εγώ στο μέτρο που με αφορά θα εξακολουθήσω να είμαι ενωτικό.
0: Εσεί ναι, δεν, αλλά όπω είπατε κι εσεί, τα κόμματα πρέπει να έχουν μια. Είναι η όλη εικόνα που δίνουν προ τα έξω. Δεν είναι μόνο εσείς.
3: Κύριε Μπιζόγλιο, ο καθένας μας κρίνεται. Εγώ δεν θα φορτωθώ τις δηλώσεις κανενός συντρόφου, όπως και κανένας σύντροφος δεν θα φορτωθεί τις δικές μου. Θα πάμε ενωτικά, συλλογικά και αλληλέγγυα. Αν μπορέσουμε να πάμε, καλώς. Αν δεν μπορέσουμε να πάμε, ο κόσμος θα μας δώσει αυτό που μας αναλογεί.
0: Θα είναι δύο υποψήφοι. Τώρα θα είναι ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου.
3: Θα λήξει η προθεσμία σήμερα το μεσημέρι αργά. Θα δούμε ποιοι είναι και θα σας το ανακοινώσουμε.
1: Μέχρι τώρα είναι δύο.
3: Δεν έχω δει πόσα με μέλη είναι υποψηφιότητες. Mm-hmm. Θα κατεβώ σε λίγο στη Βουλή και θα τα δω. Δεν έχω εικόνα. Μάλιστα. Μπορεί να μην έχει επιβάλει ακόμη τυπικά και κανένας. Δεν το παρακολουθώ, σας το λέω να το ευθέως.
1: Και επειδή έχετε αυτή την ενωτική διάθεση, να ρωτήσω αν ισχύει και για έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, από Διευθυντική Συμμαχία, και αναφέρομαι στις υπόλοιπες δυνάμεις, οι οποίες δεν θα βρεθούν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρομαι δηλαδή στην αριστερά, στους απομένους, στο Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη. Το βλέπετε αυτό, θα το συζητούσατε?
3: Κοιτάξτε, ο πυρήνας της νέας πρότασης είναι με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Άρα, απριόρι, εκ των προτέρων δεν μπορεί να αποκλείσουμε, δεν θέλω τουλάχιστον εγώ να αποκλειστεί κανένας, αλλά είναι προφανές με τον κύριο Βαρουφάκη, ας πούμε, ο οποίος θεωρεί έγκλημα καθοσιώσεως στο συμβιβασμό του 2015, που για μας κράτησε τη χώρα όρθια στο ευρώ, που είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορεί να υπάρξει, φαντάζομαι, σύγκληση και σύμπτωση. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας με το Μέρα 25, ενδεχομένως, ας πούμε, να το συζητήσουμε. Αλλά οι πολιτικές διαφωνίες υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, η πρόταση ούτως ή άλλως είναι στο τραπέζι, δηλαδή με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Αυτά όμως σε επόμενο στάδιο προέχει η ανασυγκρότηση του κόμματος, γιατί ταυτοχρόνως είμαστε πολύ επιβαρημένοι για να κάνουμε δύο πράγματα.
1: Έχετε δίκιο. Προφανώς και αυτό είναι το κρίσιμο τώρα που πρέπει να αντιμετωπίσετε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
3: Εγώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα μου. Γεια σας.
1: Συγγνώμη, ρίτσα, μια αντίληψη που με πολύ μεγάλο σεβασμό θα διαβάσω, διαφορετική από αυτή που εγώ εξέφρασα στην αρχή της εκπομπής μας ως πρόλογο, ως σχόλιο. Λέει ο Σπύρος: οι βουλευτές όντως έχουν εκλεγεί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συγκεκριμένα επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε όποιος ανεξαρτοποιείται, κοιτάζοντας το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μήπως είναι αυτός που τιμάει τους ψηφοφόρους του, οι οποίοι και αυτοί έχουν μετακινηθεί όπως και ο επικεφαλής στο νέο κόμμα? Δεν νομίζω ότι κάποιος ψήφισε τον Ξανθόπουλο με επικεφαλής τον Πολάκη ή την κυρία Δούρου. Θεμητή, σεβαστή απολύτως η σκέψη σας, κύριε Σπύρο, που διαφωνώ, αλλά αυτό έχει να κάνει με μένα προσωπικά. Εγώ δεν ψηφίζω ποτέ πρόσωπο, ψηφίζω ιδέες.
4: Energy 94,2.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
9: Λες Καφέ Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
10: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
11: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
11: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410 58 314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
14: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
13: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
14: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
13: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
15: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
16: Κατασκευές και κατεδαφίσεις συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν το τρίμερο από τα λιμάνια της Αττικής. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Συνεχίζονται αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανακοίνωσαν την ανεξαρτοποίησή τους οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύση Καλαμαθιανός και Μιλτιάδη Ζαμπάρας. Στις 3 συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Προθεσμία από την ανακρίτρια για να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr. Αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα σας, 36 λεπτά μετά τις 11. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 με την κυρία Ρίτσα Πιζόγλη. Εδώ είναι
1: ο κύριος Γιώργος Παγκάνης. Λοιπόν.
0: Και Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, Βάσια Κούτρα στο 2.11.200.8.200. Στο ίδιο παπά, κυρία LFM.gr για τα μηνύματά σας.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα όσα έχετε στείλει μέχρι τώρα και είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, στο θέμα των καυσίμων, τώρα που μας αφορά όλους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο κόσμος ταξιδεύει, πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσαν τα δηληστήρια ότι θα πουλήσουν με έκπτωση τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά ως το τέλος Αυγούστου, που πρακτικά σημαίνει ότι στηρίζουν με εισφορά 40 εκατομμυρίων ευρώ τον καταναλωτή. Τα μισά έχει Hellenic Energy και τα μισά η Motor Oil. 40 εκατομμύρια, δεν τα λες και λίγα. Τι έχει γίνει όμως στο μεταξύ? Όσοι περίμεναν ότι οι τιμές στα καύσιμα θα αποκλιμακωθούν μετά την ανακοίνωση των μέτρων, διαψεύστηκαν από τις διεθνείς αγορές. Από τις 10 Ιουλίου, οι διεθνείς τιμές βενζίνης και ντίζελ συνέχισαν να ανεβαίνουν υπό το βάρος των νέων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι η έκταση έκπτωση των, που χρηματοδοτούν τα ελληνικά δηληστήρια δεν έρχεται να συνοδεύσει μια πτώση των τιμών, αλλά τουλάχιστον είναι ένα ανάχωμα για να μην δούμε νέες αυξήσεις που διαφορετικά θα περνούσαν στην ελληνική αγορά. Και λογικά θα δούμε και μείωση τιμών σταδιακά, εφόσον υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις.

σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά μπορείς να τις σώσεις.

0: πω στο φίλο μου το Θανάση. Πράγματι, Θανάση, κάποιες φορές κάνω ότι δεν ακούω, άλλες φορές κάνω ότι δεν βλέπω. Το δεν πεινάω θέλει λίγη δουλίτσα ακόμα, γιατί δεν το έχω φτιάξει. Αλλά θα το καταφέρω και αυτό κάποια στιγμή.
1: Είναι όλα μέσα στο μυαλό, είναι. Πώς το λένε, ένα κουμπί είναι, δεν το λένε, ότι όλα είναι στο μυαλό. Και το θέμα της πείνας και της, το, αυτό τον ξέρεις, πείνα, δίψε και αυτά. Αλλά εντάξει. Και εγώ δεν το έχω καταφέρει το θέμα της πείνας.
0: Ναι, γιατί έχεις πρόβλημα, εσύ.
1: Όχι, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Θα ήθελα να το ελέγξω απόλυτα, ρε παιδί μου, να το διαχειρίζομαι που λένε. Δεν το διαχειρίζομαι.
0: Βλέπεις την ψόγλη και λες τώρα πόσο να έχει να φάει κάνα δύο χρόνια.
1: Σε παιδί μου, όχι. Το πρόσωπο είναι κομμένο. Δεν ακολουθεί και το υπόλοιπο. Το πρόσωπο είναι κομμένο λόγω κούραση. Δεν είναι κομμένο και το σώμα. Το πρόσωπο πάντα κόβει. Κόβει. Κόβω εκεί.
0: Ενώ εγώ. Παλιότερα έτρωγα τι έβρισκα μπροστά μου, τώρα κοιτάω και πίσω μου.
1: Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κατρίνη να πούμε από το Πασόκ, να μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, και βεβαίως με επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο Μάκη. Τώρα βλέπω ανάποδα τα μήνυματα. Για να πάμε προς τα πάνω. Καλημέρα στο Μάκη που μας έχει στείλει μήνυμα. Στον Βασίλη που και εκείνος ακολουθεί, ο Βασίλης ο Κάβαλος, και εκείνον την καλημέρα μας. Στον Παναγιώτη από το. Από τη Δυτική Μάνη, από τα μέρη του Νίκου. Μπράβο. Παντού είναι. Δεν τελειώνουν. Στο Θανάση και σε εκείνον την καλημέρα αναφέρεται σε ό,τι συμβαίνει στη Λιβύη. Ο Σπύρος που λέει για τους βουλευτές ότι εκλέχτηκαν ή όχι, με ποια σημαία εκλέχτηκαν, αυτό που έλεγες εσύ νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Στο Λεωνάρδο, καλημέρα Λεωνάρδο.

0: Διαβάζω στο real.gr για άγρια επίθεση, λέει, σκύλου έξω από φούρνο στο νοσοκομείο 66χρονος, νεκρό το κατοικίδιό του.
1: Ναι.
0: Βεβαίως θέλω να σου πω τι άλλο ήθελα να σου πω. Ο Τραμπ κατηγορεί την Κίνα πως προσπάθησε να επηρεάσει τις εκλογές του 2020. Μεγαλύτερη πειρατεία δεδομένων στην ιστορία.
1: Καλά, δεν υπάρχει αυτό που λέει. Αυτό που είπε είναι ότι επί της ουσίας η Κίνα ελέγχει ψηφιακά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών. Ότι αυτό έγινε στις εκλογές του 20. Ελέγχει δηλαδή όλο το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ. Έχει διευθύνσεις, ονόματα κτλ.
0: Και αυτά είναι τώρα εκ του πονηρού. Βάζει μέσα πλατφόρμες, Ρίτσα. Και αν ισχύει αυτό για τη μία πλευρά, γιατί να μην ισχύει για την άλλη, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί το ξαναφέρνει.
0: Εάν οι ασιατικές πλατφόρμες έχουν τα στοιχεία του Παγάνη όλα, γιατί τα έχει βάλει αυτός μέσα, γιατί θέλει να ανεβάζει βιντεάκια, ας πούμε, ή φωτογραφίες, γιατί να μην τα έχουν και άλλες πλατφόρμες.
1: Ναι, αυτός λέει ότι επί της ουσίας επηρέασαν το εκλογικό. Αυτό λέει πάντα.
0: Ναι.
1: Ότι στις εκλογές του 2020 και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το εκλογικό μου σύστημα, ναι. Και πρέπει

0: να ξαναδούμε το θέμα της επιστολικής ψήφου. Δηλαδή, ναι, πώς θα είναι να, έχουν, να έχουμε καλύτερες δικλείδες ασφαλείας. Ναι. Δηλαδή, έβαλε πολλά πράγματα μέσα στο θέμα.
1: Μάλιστα. Αυτά που συζητάνε εκεί, γεγονός πάντως είναι ότι μετά από 2-3 χρόνια τα συζητάμε και εμείς στην Ευρώπη. Μην κάνουμε ότι είμαστε αδιάφοροι, γιατί ό,τι γίνεται εκεί, γίνεται συζήτηση μετά, με μια χρονική καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Okay. Άντε να δούμε που θα πάει το πράγμα. Σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή έρχεται με δύο περιοδικά, περιοδικό In Style, Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ισαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: πάμε στη διαφημίση.
1: Να πάμε στη διαφημίση. Λέει ο Διονύσης ότι περιμένει ανέκδοτο στο τέλος. Και επειδή έχω εδώ συνδυασμό, είναι η Ρίτσα.
0: Ναι.
1: Και είναι και η Κατερίνα εδώ, η Ρίτσα.
0: Τι χρυσό συνδυασμό είναι.
1: Είναι χρυσό συνδυασμό. Και θα χρησιμοποιήσω ένα παλιό καλό ανέκδοτο στο τέλος όμως.
0: Δεν θα προλάβει, νομίζω. Έχω μετά τον κύριο Κατρίνη. Θα δούμε.
1: Μετά τον κύριο Κατρίνη.
0: Αν έχει χρόνο. Αλλιώ βγαίνει και στου. Βγαίνει και στο Μάνου με τον Μπάμπι να το πει.
1: Ευγενικά που το λέει. Για να
0: μπορεί να προλάβει να το πει στο Μάνου.
1: Όχι, θα προλάβω το πω σε σένα και στη βουτσά.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Περισσότεροι από 60.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά έως και την Κυριακή. Έκτακτα δρομολόγια στα υπεραστικά κτέλ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Προθεσμία ζητά ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για το δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Η αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην υπόθεση που κινούνται οι έρευνες των αστυνομικών για τις άλλες δύο επιθέσεις. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, το πύργο. Πώς κοιτάς τη σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, το πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Τον άλλαξα και κόμμα, επειδή είναι η εποχή που αλλάζουν
1: τι
0: κόμματα.
1: Ανθρώπου,
0: ναι, έλα. Λοιπόν, το ξαναπάω από την αρχή. Πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα
0: κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μας ευνηλιάσατε πρωί-πρωί και δεν είναι και δημοφιλής περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όχι τίποτα άλλο.
1: Αυτά, να ξέρετε, τα κάνει η Μπιζόγλη, είναι τα mind games της Μπιζόγλη, κύριε
0: Κατρίνη. Ναι, τα mind games.
2: Προσπαθεί να εκμεύσει, μάλλον.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε την σφοδρή αντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Λέει η κυβέρνηση, μας καταγγέλλατε ως κυβέρνηση υποδίκων. Επί της ουσίας, τέσσερις είναι αυτοί που διώκονται και από ό,τι φαίνεται, οι υποθέσεις τους δεν θα προχωρήσουν.
2: Αυτό δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουν ή όχι. Καλό να μην προδικάζουν κάποιοι τη δικαστική απόφαση, αλλά είναι πραγματικά πορεία άξιων. Πώς η κυβέρνηση πανηγυρίζει, που τέσσερα στελέχη της παραπέμπονται και ασκείται δίωξη για τη γνωστή, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δύο διευθυντές γραφείων υπουργών. Άρα σε λέω ότι τελικά δίωξη. Κανένα ζήτημα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, τώρα καλύτερα. Γιατί προηγούμενα σας πρόσφατα.
2: Ναι. Σε λίγο θα μας πείσουν ότι δεν υπήρχε καμία δίωξη, κανένα ζήτημα, ότι όταν δεν υπήρχε σκάνδαλο ΠΚΠΕ, ότι δεν καταδικάστηκε ο κύριος Μελάς και η κυρία Ρέπα, ότι δεν υπάρχει μια σειρά διώξεων που ασκήθηκαν σε πάρα πολλά στελέχη εμπλεκόμενα και διορισμένα από τη Νέα Δημοκρατία, και ότι όλα αυτά ξαφνικά απαλήφθησαν επειδή από τους 11 ή 7 δεν ασκήθηκε δίωξη. Νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και προσοχή από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κατανοητή προσπάθεια να βγουν έτσι μπροστά και να πούνε πράγματα έτσι ώστε να βγάλουν από πάνω τη ρετσινιά που το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ έχει κολλήσει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί όλα τα στελέχη, όλες οι υποθέσεις, όλες οι διώξεις που ασκήθηκαν αφορούν την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη, αλλά νομίζω ότι δεν πείθουν πλέον κανένα.
1: Καλά, βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης που φιλοξενήσαμε νωρίτερα μας είπε και για δύο στελέχη δικά σας, τα οποία ήταν και μάλιστα στο φιλικό κύκλο του Προέδρου. Θέλω να πω, και επίσης θέλω να βάλω και στο, για να μας απαντήσετε στην.
2: Εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης είναι γνωστός, ναι, ότι πάντα ρίχνει λάστιχο στον ανεμιστήρα και πάντα είναι επισπεύδων και είναι ο προπομός μιας εκστρατείας παραπληροφόρηση από την κυβέρνηση. Τώρα, αν ο κύριος Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εξομοιώσει τους βουλευτές, διευθυντές γραφείων, τους προέδρους, τους υπηρεσιακούς που τοποθετήθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας με κάποιους από τους παραλήπτες των μεγάλων επιδοτήσεων, είναι δικαίωμά του να το επιχειρεί. Όμως εδώ καταλαβαίνετε ότι το σκάνδαλο αυτό έχει ονοματεπώνυμο Νέα Δημοκρατία, υπογραφή κυβέρνηση Μητσοτάκη και συγκεκριμένα πρόσωπα. Χασάπη, Φραπέ, κυρία Σαμαρτίδου, τους βουλευτές που ασκήθηκαν δίωξη, τον κύριο Μελά που καταδικάστηκε, ο οποίος ήταν και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πέρα από πρόεδρος του ΠΚΠ, και μια σειρά στελεχών που θα δούμε εν ευθέτω χρόνο, και θα έχετε ενδιαφέρον τότε να καλέσετε τον κύριο Γεωργιάδη ή όποιον άλλο από τη Νέα Δημοκρατία τολμήσει να βγει τότε να υπερασπιστεί αυτή τη γραμμή, να δούμε τελικά τι χρώμα και τι πρόσωπο
0: έχει. Εννοείται ότι έρχεται και άλλη δικογραφία, θα δούμε και άλλα πράγματα και άλλα ονόματα ή σε αυτά που ξέρουμε.
2: Εννοούμε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία παραπέμπονται και δεν είναι μόνο κοινοβουλευτικά, είναι και υπηρεσιακά, είναι και μετακλητά, είναι γνωστοί για τις επιλεκτικές σχέσεις του με το σύστημα του Μαξίμου. Όλοι αυτοί ήταν οι αυτούργοι, ηθικοί αυτούργοι και παραλήπτες ενός σκανδάλου που αφαίρεσε εκατομμύρια ευρώ από πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους για να τα δώσει στους κολλητούς του συστήματος Μαξίμου.
0: Μάλιστα. Να δούμε τώρα το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, τις κινήσεις του. Παρουσιάσατε το πρώτο κομμάτι για την παιδεία. Ο πρόεδρος παρουσίασε το θέμα της παιδείας. Δηλαδή,
2: Και όχι μόνο, κύριε Μπιζόγλη, ναι. Εμείς τις τελευταίες 10 μέρες, γιατί πρέπει να το λέμε, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις θέσεις του για τους μικρομεσαίους, για τους επαγγελματίες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια,
2: για τους συνταξιούχους, για την παιδεία. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια και τη δημόσια υγεία, για μια σειρά θεμάτων της καθημερινότητας που καίνε τον κόσμο. Και προσέξτε, ακόμα και για την ακρίβεια, εδώ το ΠΑΣΟΚ τρεις μήνες πριν έλεγε μειώστε επιτέλους τον ειδικό φόρο για να πέσει τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Φτάσαμε να εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης μείωση 10 λεπτών και σήμερα που μιλάμε η βενζίνη έχει αυξηθεί 30 λεπτά ήδη. Άρα, αν η κυβέρνηση άκουγε μερικές από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, και η καθημερινότητα καλύτερη, αλλά και πολλά ζητήματα όπως το θέμα της παιδείας που νομίζω μας αφορά όλους και είναι νομίζω προϋπόθεση για να αλλάξουμε πολλά πράγματα και σαν κοινωνία αλλά και σαν κράτος και διοίκηση.
0: Καλά, και η 13η σύνταξη, και αυτό ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ.
2: Εμείς είχαμε 17 μέτρα για τους συνταξιούχους, 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ, μια σειρά από καταστάσεων από τον νόμο.
3: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Η ώρα
7: είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Energy 94,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει.

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
1: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα, γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: επιστρέψετε στη Φόνμπετ?
1: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
0: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
10: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
11: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
12: Κάθε ώρα
11: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: μια αγάπη. Energy, energy, energy. 94,2. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία. Για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
6: Energy 94,2. Energy.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις τα

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410 27 137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
8: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
9: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
11: Θέλετε στυλ σε τιμές? Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
12: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
13: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
12: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
13: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει ελεγκτέων.
12: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
13: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
12: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
14: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
15: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy, 94,2.
16: Energy, 94,2.

0: Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
1: Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 25 25 7.
6: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 144.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26 41 0 58 314.
5: Και στο τριχονίδα travel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
1: Στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα, με το πρώτο μεγάλο κύμα των εκδρομέων του καλοκαιριού και το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά, Αραφίνα και Λαύριο. Σύμφωνα με το λιμενικό, περισσότεροι από 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν έως και την Κυριακή. Αυξημένη είναι η κίνηση στα κτέλ του Κηφισού, όπου έχουν προγραμματιστεί έκτακτα δρομολόγια. Στο 80% οι πληρότητες στα τρένα. Στους 40 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος την Κυριακή. Βοριάδες έως 7 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγια. Αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες. Ανατιμήσεις σε καύσιμα και φυσικό αέριο πυροδοτεί ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο. Πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του Brent. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στο περιστατικό έκανε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Βροχή και σήμερα, οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρα. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία εν ώψη της αυριανής κεντρικής επιτροπής. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας. Καρπούς αποδίδουν οι αυστηροί τροχονομικοί έλεγχοι και η αύξηση των προστήμων στους παραβάτες οδηγούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα πέρυσι κατέγραψε μείωση 22% στα τροχαία δυστυχήματα σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι 517 καταγεγραμμένες απώλειες ήταν οι λιγότερες από το 1963. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε 66χρονος που έκανε βόλτα με το σκυλί του σε Ευρυλίσια. Τραυματίστηκε σε χέρι, μυρό και ώμο, ενώ το σκυλί του δέχθηκε μοιραίες δακομάτιες. Συνελήφθη η διοκτήτρια του ζώου. Σημαντικές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός. Έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών αναφέρει ότι ο κλάδος έχει μπει σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης, με κύριο χαρακτηριστικό τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στο έλεος των πυρκαγιών, ο Καναδάς που έχει περισσότερα από 850 ενεργά μέτωπα, μαζική εγκατάλειψη περιοχών ακόμα και με βάρκες, μαύροι καπνοί έχουν καλύψει πολλές περιοχές και η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί δραματικά. Στα αθλητικά, το παρόν στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα κάνει και την απονομή του τροπέου στον νικητή. Αποχωρεί μετά από 4 χρόνια παρουσία στην ΑΕΚ ο Πινέδα. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και η κάθοδος από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Μαζική αναμένεται να είναι αυτό το τριήμερο η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Έως και την Κυριακή έχουν προγραμματίσει να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου περισσότεροι από 60.000 ταξιδιώτες. Τα πλοία για τα νησιά φεύγουν με μεγάλες πληρότητες. Έκτακτα δρομολόγια προβλέπονται και από τα κτέλ Κηφισού. Το πρώτο κύμα των πολιτών εγκαταλείπει άρον-άρον τα μεγάλα αστικά κέντρα Κασιανή Βραχά, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης.
3: Βρισκόμαστε, Βασίλη, στην καρδιά του καλοκαιριού και λίγο πριν από το πρώτο κύμα καύσων, με την έξοδο των αδειούχων να κορυφώνεται. Τα ελληνικά νησιά βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο των προτιμήσεων των εκδρομέων, με την επιβατική κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής να αυξάνεται καθημερινά. 23 είναι τα δρομολόγια που αναχωρούν σήμερα από τον Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, μεταφέροντας σχεδόν 19.000 επιβάτες. 57 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για Αργοσαρονικό. Από το λιμάνι του Λαβρίου τώρα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια σήμερα, εξυπηρετώντας περίπου 5.000 ταξιδιώτες. Από τη Ραφίνα αναχωρούν 15 δρομολόγια εντός της ημέρας για τα νησιά του Αιγαίου, με περισσότερους από 8.800 επιβάτες. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομής θα ταξιδέψουν από σήμερα έως και την Κυριακή από τα λιμάνια της Αττικής. Το προηγούμενο διάστημα, μόνο από τον Πειραιά, Βασίλη, αναχώρησαν σχεδόν 20.000 επιβάτες, αναζητώντας λίγες ημέρες ξεκούρασης στα ελληνικά νησιά. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, ενώ η κορύφωση της εξόδου αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς και για τους περισσότερους εργαζόμενους αρχίζει η καλοκαιρινή τους άδεια. Συστήνεται στους ταξιδιώτες να πηγαίνουν στα λιμάνια τουλάχιστον 50 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου, ενώ όσοι έχουν και το όχημά τους μαζί, συστήνεται να προσέρχονται τουλάχιστον μία ώρα πριν. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους που οδηγούν στα λιμάνια της Αττικής. Καλό θα ήταν οι εκδρομείς να υπολογίσουν τις καθυστερήσεις πριν ξεκινήσουν για τους λιμένες, ενώ οι αρχές συστήνουν μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων. Ας ακούσουμε ταξιδιώτες που βρέθηκαν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Μίλησαν στην κρατική τηλεόραση.
4: Θα πάμε σπάρο. Άμα πάμε για πάρτι, λέει.
5: Για πάρτι.
4: Και για μπάνια.
6: Πάμε στα κουφονίσια τα υπέροχα.
7: Τρεις-τέσσερις είναι το πλάνο. Εντάξει, κατάλαβες. Τώρα είμαστε πάντα φλού.
8: Μα για το άραγμα. Πας και τσιλάρεις. Ναι, ακριβώς.
9: Πάμε Νάξ. Τέσσερα βράδια. Είμαστε για πάρτι στα μπάνια μας.
10: Τάξο. Μέχρι την Τρίτη.
11: Έχουμε και άλλες μέρες μετά.
10: Αντίβαρο. Σύγχνο.
0: Τα στοιχεία Κασιανή από τα αεροδρόμια τι δείχνουν?
3: Και στα αεροδρόμια της χώρας, Βασίλη, παρατηρείται αυξημένη κίνηση με ταξιδιώτες από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Μόνο τον Ιούνιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό την διαχείριση της Fraport διακινήθηκαν 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή 250.000 περισσότεροι σε σύγκριση με το 2025. Ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 4,7%.
0: Ανάμεσα σε αυτούς τους ταξιδιώτες είναι και αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό. Τώρα έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει και στα κτέλ Κηφισού.
3: Γεμάτα να χωρούν, Βασίλη, και τα υπεραστικά λεωφορεία. Ενδεικτικά, από τα κτέλ Κηφισού προς Θεσσαλονίκη έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 9 δρομολόγια που αναχωρούν με πληρότητες που φτάνουν το 100%, ενώ χρειάστηκε να προγραμματιστούν 2 επιπλέον λόγω της αυξημένης ζήτησης. Από τα κτέλ Λιωσίων τώρα, διπλά αναχωρούν τα λεωφορεία για το λιμάνι Μαντουδίου, ενώ τα δρομολόγια για Ειδυψώ και Κύμη φτάνουν με πληρότητα 100%. Είναι μεγάλη ζήτηση για έβια.
0: Πολλοί συμπολίτες μας τώρα, Κασιανή, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους. Γι' αυτό το λόγο προγραμματίζονται και έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εξόδους των εθνικών οδών.
3: Αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχιάς στους αυτοκινητοδρόμους όλης της επικράτειας. Από τις 4 το απόγευμα σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Οι ίδιες ρυθμίσεις θα ισχύσουν και την Κυριακή από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, αυτή τη φορά στις εισόδους των εθνικών οδών. Τα τελευταία Σαββατοκύριακα, Βασίλη, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Φαίνεται πως πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας προτιμούν κοντινές ολικοήμερες αποδράσεις, που όταν συνδυάζονται με τους λοόμενους που αποχωρούν από τις παραλίες, δημιουργούν ουρές χιλιομέτρων.
0: Είναι και λόγω οικονομικής στενότητας, Κασιανή.
3: Ναι, το βλέπουμε και στις έρευνες ότι προτιμούν οι πολίτες και εργαζόμενοι λιγότερες μέρες σε πιο κοντινές αποστάσεις. Αυτή την ώρα, μας τα είπε και ο Παναγιώτης Βολάνιος, μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, ενώ τόσο η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών όσο και η άνοδος του Κηφισού προς την Αθηνών Λαμία είναι μπλοκαρισμένες και οι καθυστερήσεις αυτές αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες ώρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ζώνες ασφαλείας, αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ όταν πιάνουμε τιμόνι και χαμηλές ταχύτητες για να φύγουμε και να επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια. ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε στους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, τα μελτέμια επιμένουν καθώς επικρατούν άνεμοι που φτάνουν κατά τόπους στα 7 μποφόρ. Αλλά δεν αναμένεται να δημιουργήσουν πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Η μαζική φυγή, Τάσο Αρνιακέ, γίνεται με σχετικά δροσερό καιρό λόγω των βοριάδων. Πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό τα επόμενα 24 ώρα, τι δείχνουν οι προβλέψεις?
5: Οι προβλέψεις, Βασίλη Τερζάκη, δείχνουν ότι θα αρχίσει να μας επισκέπτεται ο πρώτος ήπιος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού για την Ελλάδα, καθώς περιμένουμε τον υδράργυρο από αύριο να αγγίξει τους 40, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα περιμένουμε, αλλά και την Τρίτη, να ξεπεράσει τους 41, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου, όμως προσοχή, όχι παντού, αλλά τα 41 και τα 42 θα είναι στις κλειστές παιδινές περιοχές, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες της Λαμίας, η πεδιάδα της Βιωτίας, η Αργολίδα. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Από την άλλη, δεν φαίνεται το βράδυ η θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς, θα είναι χαμηλότερα στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τα βράδια θα είναι σχετικά δροσερά. Όχι τόσο δροσερά όσο την προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε, όμως θα είναι δροσερά. Και δεν θα κρατήσει και πολύ, αφού από την Τρίτη το βράδυ και κυρίως την Τετάρτη και μετά οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν, επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες στα βουνά. Με άλλα λόγια, θα είναι ένας σύντομος καύσωνας. Καύσωνας όμως, αφού η υδάργυρος θα φτάσει και τους 40 με 41. Έτσι, αύριο Σάββατο περιμένουμε καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μπόρες μάλιστα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες καταιγίδες, κυρίως στα βουνά της Ροδόπης. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά τα 6 μποφόρ, ρηπές έως και 7. Δεν θα έχουμε πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς τα καράβια θα κινηθούν κανονικά σε όλα τα πελάγη μας. Κάποιες δυσκολίες όμως θα υπάρχουν στην κίνηση των φουσκωτών μικρών ελαφρών σκαφών. Η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 37 με 39, δεν αποκλείται να δούμε και κανένα σαραντάρι στην Θεσσαλία. Ενώ στις Κυκλάδες μόνο 32 βαθμούς περιμένουμε, και στα υπόλοιπα νησιά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι η πεδιάδα της Μεσαράς στην Κρήτη, θα φτάσουμε τους 34 με 36. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, βορειαδάκι 4 με 5, στα ανοιχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 35 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου. Όμως στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, από τον Οροπό, τον Μαραθώνα μέχρι την Ραφίνα, το Μάτι, τη Λούτσα και το Λαύριο, θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε επίσης λιακάδα, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, και πιθανότητα για κάποιες μπούρες, κυρίως ψηλά στο Χορτιάτι. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 24 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα μας είπε, Στάσο, ότι έως και την Τρίτη περίπου αναμένουμε 40-41 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
5: Όχι
0: στην Αττική. Με τα μελτέμια τι γίνεται? Το βοριαδάκι θα συνεχιστεί?
5: Εξασθενεί λιγάκι το μελτέμι, θα πέσουμε στα 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Δεν θα έλεγα ότι εξασθενεί τελείως, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κατεβάσει λίγο ταχύτητα, και αυτό θα έχει σαν συνέπεια και την άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Και όμως, οι βροχές και οι καταιγίδες που περιμένουμε από τα μέσα της επόμενης εβδομάδος
5: θα είναι αρκετές, θα είναι πιο εκτεταμένες, θα επηρεάσουν εκτός από τα βουνά και ορεινές περιοχές χαμηλότερα, στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα κυρίως.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε θερινούς ρυθμούς μπαίνει και το λεκανοπέδιο, καθώς μειώνονται οι συχνότητες διέλευσης των σειρμών του μετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από τις στάσεις. Μειώνονται επίσης τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ, και ενισχύονται οι γραμμές προς αεροδρόμιο Πειραιά και τις κοντινές παραλίες. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει αναλυτικά.
11: Σε ισχύ έχει τεθεί, όπως είπες Βασίλη, το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική, με τον ΟΑΣΑ και τη Στασή να προσαρμόζουν τα μέσα στη μειωμένη επιβατική κίνηση που καταγράφεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η σταδιακή επιστροφή στο χειμερινό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου. Η βασικότερη αλλαγή αφορά τις περισσότερες λεωφοριακές γραμμές και τα τρόλεϊ, όπου τα δρομολόγια πραγματοποιούνται πιο αραιά. Παρά τις αλλαγές, οι συγκοινωνιακοί φορείς επισημαίνουν ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όσων παραμένουν στην Αττική. τούτου. Αυξημένη συγκοινωνιακή κάλυψη προβλέπεται στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, το λιμάνι του Πειραιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής, όπου η επιβατική κίνηση αυξάνεται τους ερινούς μήνες. Παράλληλα, η λεωφορειακή γραμμή 122 που συνδέει τη Βάρκιζα με τον σταθμό μετρό Αργυρούπολη θα εκτελεί πλέον δρομολόγια καθημερινά και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περίοδου, να πούμε ότι τίθενται προσωρινά εκτός λειτουργίας οι φοιτητικές λεωφορειακές γραμμές 242, 250 και Ε90, καθώς η ζήτηση για τις συγκεκριμένες διαδρομές περιορίζεται σημαντικά κατά τη θερινή περίοδο.
0: Να ενημερώσουμε τον κόσμο ανά πόσα λεπτά θα έχουμε διελεύσεις σειρμών στα μέσα σταθερής τροχιάς, Σοφία.
11: Πλέον λοιπόν στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου τα δρομολόγια διεξάγονται κάθε 7 με 7,5 λεπτά τις εργάσιμες ημέρες. Στη γραμμή 2 του μετρό, κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, και κάθε 5 έως 7 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Στη γραμμή 3 του μετρό, λόγω εργασιών αναβάθμισης, τα δρομολόγια εκτελούνται κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής και κάθε 5,5 έως 8 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Το τραμ θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό με δρομολόγια περίπου ανά 12 λεπτά έως τις 10 το βράδυ, διευκολύνοντας κυρίως τις μετακινήσεις προς τις παραλίες της Αττικής. Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια και τυχόν αλλαγές μέσω της εφαρμογής τηλεματικής και της επίσημης ιστοσελίδας του ΆΣΑ.
0: Αίσθηση προκαλεί τώρα, Σοφία, ανάρτηση που δείχνει εργαζόμενο σε τουριστική επιχείρηση στην Πάρο να σερβίρει κρασί σε πελάτες μέσα στη θάλασσα. Πώς σχολιάζουν το περιστατικό επαγγελματίες του κλάδου, καθώς ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε συμβεί και στη Ρόδο και είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων?
11: Πράγματι, Βασίλη, είναι οι έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει αυτό το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει έναν σερβιτόρο σε παραλία της Πάρου να μπαίνει στη θάλασσα προκειμένου να εξυπηρετήσει λιόμενους οι οποίοι παρέμειναν μέσα στο νερό. Το περιστατικό του επαναφέρει στο προσκήνιο εικόνες που είχαν καταγραφεί πριν από 2 χρόνια στη Ρόδο και είχαν προκαλέσει αντιδράσεις για τις εργασιακές συνθήκες. Το βίντεο προέρχεται από γνωστή παραλία της Πάρου, όπου ο εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης φαίνεται να μπαίνει στα ριχά για να γεμίσει τα ποτήρια πελατών με κρασί, ενώ εκείνοι απολαμβάνουν το ποτό τους χωρίς να βγουν από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο λιμεναρχείο αλλά και την αστυνομία, ενώ η Ένωση Κατασυμματαρχών Πάρου αρνήθηκε να τοποθετηθεί για το θέμα.
0: Κύμα φυγής των πολιτών, όπως είπαμε, σταδιακά κορυφώνεται. Πολλοί, λόγω της οικονομικής στενότητας, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους σε κοντινούς προορισμούς για να γλιτώσουν το κόστος των εισιτηρίων. Η νέα ανάφλεξη, ωστόσο, στη Μέση Ανατολή έχει ανεβάσει τις τιμές του μαύρου χρυσού. Η Συμφωνία Κυβέρνησης Διελιστηρίων επιχειρεί να βάλει ανάχωμα στις ανατιμήσεις Σύση Σταυροπιεράκου, ωστόσο, η πρωτοβουλία από το ράλι ανόδου σχεδόν εξανεμίζεται.
12: Πράγματι, Βασίλη, αν δούμε ότι σήμερα οι τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αβεβαιότητα στον κόλπο, στον Περσικό κόλπο εντείνεται και επηρεάζει τις διεθνείς αγορές, είναι αναμενόμενο και στην ελληνική αγορά να καταγράφεται μια άνοδος των τιμών. Να πούμε ότι το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες, από τα περίπου 71 δολάρια στις αρχές Ιουλίου, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τα 85 δολάρια, ενώ την ίδια ώρα ανωδικά κινείται το φυσικό αέριο με την τιμή του να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή πάνω από τα 57 ευρώ η κιλοβατόρα, καταγράφοντας υψηλό περίπου 3 και περισσότερων μηνών. Οι εκτιμήσεις της αγοράς μάλιστα κάνουν λόγο για διατήρηση των υψηλών τιμών, καθώς δεν φαίνεται άμεση αποκλιμάκωση. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, ναι, φαίνεται ότι η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών που έγινε από την κυβέρνηση με την επιδότηση στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπαραστεί από τις εξελίξεις στην αγορά, καθώς συνέπεσε με την μεγάλη αύξηση των τιμών στα δηληστηριακά προϊόντα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης είναι πάνω από 1,97 ευρώ ένα λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζει να κρυβαίνει και εδώ είναι το αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1,88 ευρώ ευρώ ανάλυτρο, αυξημένο κατά περίπου 4,5 λεπτά. Μάλιστα, προβλέψεις είναι ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης, που πλησιάζει την τιμή της αμόλυβδης, την επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο υψηλή και θα φτάσει να πωλείται και πάλι ακριβότερα από την αμόλυβδη. Η τιμή του έχει καταγράψει ήδη αύξηση άνω των 30 λεπτών στα πρατήρια μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Τα πρατήρια που σήμερα παρέλαβαν ντίζελ το πωλούν ακόμα και 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα που πωλείται και η αμόλυβδη. Τώρα, οι τιμές στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη στην αμόλυβδη είναι αυτές που αναφέραμε, αλλά σε τουλάχιστον 15 νομούς της χώρας η μέση τιμή ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ. Και βέβαια πρωταθλητές στην ακρίβεια είναι τα νησιά των Κυκλάδων, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο. Εκτός όμως από τα καύσιμα, έχουμε και το μέτωπο του ρεύματος. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τα τιμολόγια ρεύματος του Αυγούστου. Ναι, η χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος χθες και σήμερα καταγράφει σημαντική άνοδο ανά μεγαβατόρα. Χθες ήταν 142 και 135 ευρώ αντίστοιχα. Η μέση τιμή από τις αρχές του μήνα έχει πιάσει ήδη τα 115 ευρώ, κάτι που αυξάνει πολύ τις πιθανότητες στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Αυγούστου να υπάρξουν αυξημένες τιμές.
0: Και το λες αυτό γιατί εσείς οι Σταυροπιεράκου θυμόμαστε τους προηγούμενους μήνες ότι πολλοί πάροχοι είχαν απορροφήσει τις αυξήσεις αυτές.
12: Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο ερώτημα. Αν και σε αυτή την περίπτωση θα βάλουν πλάτη οι πάροχοι, θα απορροφήσουν τις τιμές, θα τις συγκρατήσουν, ώστε να μην τα νοικοκυριά μην βρεθούν αντιμέτωπα με νέες μεγάλες αυξήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για τον δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αναφορά στην υπόθεση έκανε και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
13: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στο δικαστικό Μέγαρο οδηγήθηκε σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη χθες για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Φέρεται να ήταν αυτός που πήρε τα κλειδιά του σπιτιού που χρησιμοποίησαν οι δύο δράστες ως ορμητήριο και καταφύγιο πριν και μετά την επίθεση. Χθες πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του στην Άνω Πόλη, χωρίς σύμφωνα με πληροφορίες να προκύψουν αξιόλογα ευρήματα. Φέρεται να αντιλήφθηκε την παρουσία της αστυνομίας και να πέταξε το κινητό του. Έξω από τα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης ομάδας αντιεξουσιαστών, ενώ όπως είπατε και εσείς, ο συλληφθής έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Και πάμε στην δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της επανεμφάνισης πολιτικής τρομοκρατίας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα. Είπε: Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε όπως είπα από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία, είπε, της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Βροχή ήταν και σήμερα οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν νωρίτερα Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει μάλιστα η πολιτική γραμματεία εν ώψη της αυριανής κεντρικής επιτροπής. Να πάμε τώρα στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς η μαζική φυγή βουλευτών από το κόμμα της Κουμουνδούρου αλλάζει τα δεδομένα του κοινοβουλευτικού χάρτη. Η κυρία Γεροβασίλη, Γιώργο, ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής. Τι με λιγενέστε?
14: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θα σου έλεγα, Βασίλη, ότι για την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, επί της ουσίας έχουμε την πρόθεση ανεξαρτητοποίησης για την πρώτη και παρέτησης για τον δεύτερο, ναι. Καθώς φαίνεται πως όπως και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου θα λειτουργήσει με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση αυτές οι εξελίξεις. Η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα.
0: Ο λόγος.
14: Φαίνεται ότι εκεί το γεγονός ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής και υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις μπροστά.
0: Για να μην υπάρξει πρόβλημα στις συνεδριάσεις που είναι προγραμματισμένες.
14: Πολύ σωστά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι και το Προεδρείο χρειάζεται να έχει αρκετούς αντιπροέδρους προκειμένου να ανεβαίνουν στις πολύ ωραίες συνεδριάσεις.
0: Άρα, για να ακριβολογούμε, Γιώργο, είχαμε προαναγγελία ανεξαρτητοποίησης.
14: Από την κυρία Γεροβασίλη και από τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Θυμίζω ότι προαναγγελία παραίτησης έχουμε και από τον κύριο Σιμεών και Δίκογλου. Περιμένουμε τις παραιτήσεις των δύο βουλευτών, του κύριου Κόκαλη και του κυρίου Δίκογλου, εντός της επόμενης εβδομάδας. Και εκεί βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι αναπληρωτές τους, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν τη βουλευτική έδρα μετά την παραίτηση των δύο. Σήμερα είχαμε την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Μίλτου Ζαμπάρα από την Ετωλακαρνανία και του κυρίου Διονύση Καλαμαθιού.
15: Energy, energy, energy, 94,2.
16: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
17: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
18: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα?
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Time out για θρακών.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
14: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
13: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
15: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Τα 6 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πλήθος κόσμου απέτησε φόρο τιμής στη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πριν από λίγο μεταφέρθηκε στην τελευταία κατοικία της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συνάδελφοι, φίλοι και απλός κόσμος είπαν στη σπουδαία ηθοποιό το ίστατο χαίρε. Έλαβε το τελευταίο θερμό χειροκρότημα, το οποίο θα τη συνοδεύει στη γειτονιά των Αγγέλων. Η παρακαταθήκη που αφήνει είναι σπουδαία. Όλοι ωστόσο οι παρευρισκόμενοι μίλησαν για το ήθος και το ύφος της Νίκη Κότσου, λέγοντας ότι ήταν υποδειγματικό.
2: Ναι, Βασίλη, αυλαία για τη Μάρο Κοντού. Η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Η Μάρο Κοντού οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και πλήθος κόσμου να δίνουν το παρόν για το τελευταίο αντίο. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών και ακολούθησε η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην τελετή, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε ο επικίδιος που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στενός φίλος της σπουδαίας ηθοποιού επί σειρά ετών. Όπως είπε, καλή μου Μάρο, θα μας λείψεις πολύ. Μιλώντας για μια γυναίκα με ψυχή, χιούμορ και αξιοπρέπεια. Η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια της δημόσιας ζωής, καθώς συνδέθηκαν με βαθιά προσωπική φιλία. Η Μάρο Κοντού του είχε εκμυστηρευτεί και μία από τις τελευταίες επιθυμίες της, όταν η αγαπημένη τους παρέα βρέθηκε ξανά γύρω από το τραπέζι να αφήσουν μία θέση καινή για εκείνη, με ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο μπροστά στην καρέκλα της, όπως συνήθιζε στις κοινές τους συναντήσεις. Η επιθυμία της πραγματοποιήθηκε από τον Νικήτα Κακλαμάνη χθες το βράδυ, ο οποίος φρόντισε να υπάρχει στο τραπέζι της παρέας τους το ουίσκι και το τσιγάρο όπως ακριβώς το είχε ζητήσει. Ιδιαίτερη ήταν και η επιθυμία της οικογένειας, η οποία ζήτησε αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα, έναν οργανισμό με τον οποίο η Μάρο Κοντού είχε στενή και ουσιαστική σχέση, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του την περίοδο 2004-2006, προσφέροντας σημαντικό κοινωνικό έργο. Με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια επεδίωξε, αν και τελικά τα στεφάνια ήταν πολλά, η μνήμη της να τιμηθεί μέσα από τη μία πράξη, από μία πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, αξίες που τη χαρακτήρισαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Το τελευταίο αντίο είπαν οι συνάδελφοί της από τη σειρά την τελευταία που συμμετείχε η Γη της Ελιάς, μεταξύ των οποίων Ανδρέας Γεωργίου και Άιτζελα Γερέκου. Επίσης ήταν εκεί για να την αποχαιρετήσουν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Ευελίνα Παπούλια, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Κοραλία Καράντι, ο Χάρης Ρώμας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Γιώργος Καραμίχος, η Νίκη Παλικαράκη, η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Έλενα Ακρίτα, ο Ρέστης Ανδρεαδάκης, αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής όπως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Γιώργος Βουλγαράκης. Με την ολοκλήρωση της τελετής, Βασίλη, έπεσε η αυλαία σε μια σπουδαία πορεία 7 δεκαετιών. Ωστόσο, η παρουσία της Μάρος Κοντού παρέμεινε ζωντανή μέσα από τις εμβληματικές ερμηνείες της στο θέατρο, τον κινημαβλέα σε μια σπουδαία πορεία 7 δεκαετιών.

0: μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της.
1: Όταν η Μάρο Κοντού είπε «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη», στην επική ταινία του Γιώργου του Τζαβέλα, πολλές καταπιεσμένες γυναίκες στις σκοτεινές αίθουσες του σινεμά της δεκαετίας του 60 είπανε «Μπράβο, κοπελάρα μου». Η Μάρο ήταν αυτόνομη, δεν βασίστηκε σε κανέναν άντρα, ήταν ένα πραγματικό μπαντράκι με μπέσα, με αρχοντιά ψυχής.
2: Ήξερα ότι η Μάρο έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε. Και έτσι έφυγε. Έφυγε γαλήνια, γεμάτη ζωή, γεμάτη από γενοδορία, αγάπη, καλοσύνη για όλους μας.
3: Ήθελε μόνο να κάνει αυτό που αγαπάει, να προσφέρει αγάπη σε όλους. Ήταν ένας άνθρωπος που θα μας λείψει πολύ.
4: Ενημερώνουν κυρίες και κύριοι ότι έχουμε νεότερα από την Κουμουνδούρου με μια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που χρήζει πολλών ερμηνεών, Γιάννη Τσακίρη.
5: Δεν χρήζει πολλών ερμηνεών τελικά, Βασίλη, καθώς πριν από λίγο πρέπει να σου πω ότι μίλησα με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και είναι ξεκάθαρο ότι ο κριτικός βουλευτής αποσύρεται από την κούρσα διεκδίκησης της ηγεσίας της, να είναι δηλαδή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας απέναντι στη Ρένα Δούρου.
4: Μια τελευταία εξέλιξη που ανατρέπει τα πάντα που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής.
5: Ακριβώς. Ανέβασε μια ανάρτηση από τα σφακιά ο κριτικός βουλευτής, ο οποίος έγραφε «Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλωνών κουμάντα», μια μαντινάδα δηλαδή, και έγραφε χαρακτηριστικά χαιρετίσματα από σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε, καταλήγει στην ανάρτηση του. Όπως καταλαβαίνεις, αμέσως σήμανε συναγερμός. Επικοινωνήσαμε με στενό συνεργάτη του Παύλου Πολάκη και υποστηρικτή του και μας είπε ότι δεν πρόκειται να κατέβει, δεν θα είναι υποψήφιος. Τα κουκιά άλλωστε δεν βγαίνουν και δεν έχει κανένα νόημα να κατέβει για επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα μας ενημέρωσαν ότι γύρω στις 3 θα έχουν ήδη μια σύσκεψη και όταν το ρώτησα χαρακτηριστικά αν θα δώσει το παρόν στην Κεντρική Επιτροπή, είπε ότι πιθανότατα θα είναι εκεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι πλέον έχουμε μια εξέλιξη που αλλάζει, όπως είπες και εσύ, τα πάντα. Η Ρένα Δούρου ουσιαστικά ως μόνη υποψήφια θα είναι και η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αύριο το πρωί στις 9 με 11 θα ψηφίσουν οι εναπομείναντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μετά θα έχουμε τις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, εκεί που θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας του κόμματος, με να δούμε αν τελικά όντως θα δώσει το παρόν ο Παύλος Πολάκης και ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, καθώς δεν αποκλείεται, έτσι όπως πάει η κατάσταση, να έχουμε μια διάσπαση μέσα στη διάσπαση. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα.
4: Αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη. Καρπούς φαίνεται ότι αποδίδουν οι αυστηροί τροχονομικοί έλεγχοι και η αύξηση των προστήμων στους παραβατές οδηγούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα πέρυσι κατέγραψε μείωση 22% στα τροχιά δυστυχήματα σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι 517 καταγεγραμμένες απώλειες ήταν οι λιγότερες από το 1963. Σε αυτό συνέβαλε βέβαια και η βελτίωση του οδικού δικτύου. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
6: Κατά 22% μειώθηκαν τα τροχιά δυστυχήματα στην Ελλάδα το 2025 σε σχέση με το 2024. Οι 517 καταγεγραμμένοι θάνατοι στους δρόμους της χώρας μας πέρυσι αποτελούν τη χαμηλότερη επίδοση από το 1963 που ήταν 598. Παρότι η Ελλάδα παρέμεινε το 2025 πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε θανάτους σε τροχιά δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκων, η σημαντικά πτωτική πορεία του συγκεκριμένου δίκτυα αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για την κατάσταση στους δρόμους της χώρας μας. Συγκεκριμένα, οι 50 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων το 2025 στους ελληνικούς δρόμους ξεπερνούν μεν τους 43 του μέσου όρου μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως αντιστοιχούν ταυτόχρονα σε μείωση 22% σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, να πούμε ότι η περσινή επίδοση των 517 θυμάτων στους δρόμους της Ελλάδας αποτελεί μείωση της τάξης του 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη επίδοση του 2015, όταν 793 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, και 69% σε σύγκριση με το 2005, όταν είχαν καταγραφεί στους ελληνικούς δρόμους 1.658 θάνατοι. Όπως επισημαίνεται από ειδικούς, καθοριστικό ρόλο στη μείωση των τροχιών δυστυχημάτων έπαιξαν η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και η

0: γενικότερη έλεγχη της τροχέας σε όλη τη χώρα. Να σημειωθεί ότι η πιο άσχημη χρονιά για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα ήταν το 1998, όταν στους ελληνικούς δρόμους καταγράφηκαν 2.182 θάνατοι σε τροχαία δυστυχήματα. Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Αττικής, μίλησε στο Real FM και εξήγησε τι βοήθησε ώστε να μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα μας, ενώ επισήμανε και το τι θα πρέπει να γίνει ακόμη ώστε να υπάρξει περαιτέρω μείωση αυτών.
1: Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια εφαρμογής της νομοθεσίας. Οι νόμοι βγαίνουν για να τους τηρούμε και να παραμένουμε όλοι ασφαλείς σε ένα κοινόβιο των δρόμων. Θεωρώ πως με το νέο σύστημα Οδυσσέας, το οποίο ουσιαστικά έχει τα τρία συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία και με την περιφέρεια και τις περιφέρειες γενικότερα, ιδιαίτερα η προσπάθεια της τροχέας να τηρείται ο νόμος, αλλά και η περιφέρεια Αττικής έβαλε και τις κάμερες στις 388, έτσι ώστε επιτηρείται και το κόκκινο φανάρι μια εγκληματική ενέργεια. Και άλλες τέτοιες λοιπόν σε αυτό το δίκτυο καμερών να προσθεθούν, ελπίζω πολλές, έτσι ώστε σιγά σιγά να αλλάξει ο Έλληνας νοοτροπία και κουλτούρα και αντιμετώπιση στο δρόμο. Και αυτό μπορεί δυστυχώς να γίνεται γιατί προστατεύουμε τα χρήματά μας και το πορτοφόλι μας και το δίπλωμά μας σε σχέση με τη ζωή μας. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον, όχι μπορεί, σίγουρα αυτός ο τρόπος αλλάζει νοοτροπίες όπως είχε αποδειχθεί και σε άλλες μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης. Και εκεί λειτουργούν συστήματα τα οποία είναι χιλιάδες κάμερες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν αυτά αποτελέσματα. Ελπίζω να συνεχιστεί και σιγά σιγά να δούμε μια διαφορετική συμπεριφορά με λιγότερους νεκρούς κάθε χρόνο για να φτάσουμε στο σημείο 0, το οποίο βέβαια είναι τοπικό.
2: Σημαντικές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός, όπως αναφέρει η έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Ο κλάδος έχει μπει πλέον σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης, με κύριο χαρακτηριστικό τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου είναι πλέον πραγματικότητα, Εύα Οικονομάκη, καθώς καταγράφεται σταθερή αύξηση των ξένων αφίξεων πέραν των μηνών που ήταν παραδοσιακά φορτωμένοι.
3: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ο ελληνικός τουρισμός λοιπόν φαίνεται πως κάνει ένα ακόμη βήμα προς την άμβληση της εποχικότητας, καθώς όλο και περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να ταξιδέψουν στη χώρα μας και εκτός των μηνών που καταγράφεται υψηλή ζήτηση. Τα στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, στα οποία και επεξεργάστηκε το EOVE στην τελευταία έκθεσή του, δείχνουν ότι την περίοδο από το 2023 έως και το 2025 αυξήθηκε αισθητά το ποσοστό των διεθνών αφίξεων που πραγματοποιούνται εκτός του τρίτου τριμήνου, δηλαδή πέρα από τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ανάλογη να πούμε ότι είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τις τουριστικές τις πράξεις. Μετά το 2022 λοιπόν, τα έσοδα που καταγράφονται εκτός της καλοκαιρινής περιόδου ακολουθούν ανωδική πορεία. Μάλιστα, το 2025, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 46% των συνολικών εισπράξεων από επισκέπτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 50% από ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Την ίδια στιγμή, Βασίλη, να πούμε ότι αυξάνεται και η μέση δαπάνη αναδιανεκτέρευση τους μήνες εκτός αιχμής, παρά το γεγονός ότι η διάρκεια των ταξιδιών διεθνώς γίνεται ολοένα και μικρότερη. Στα θετικά στοιχεία προσμετράται και η μείωση της διαφοράς στη διάρκεια παραμονής μεταξύ του καλοκαιριού και των υπόλοιπων εποχών. Και να πούμε, Βασίλη, ότι αυτή η μετατόπιση ενισχύει και την ανθεκτικότητα του τουρισμού και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη του κλάδου με μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους, όπως είπες και εσύ.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Στο έλεος των πυρκαγιών βρίσκεται ο Καναδάς, που έχει περισσότερα από 850 ενεργά μέτωπα. Μαύροι καπνοί έχουν καλύψει πολλές περιοχές και η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί δραματικά. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, Τζένι Κρυθαρά, ακόμα και με βάρκες.
4: Δυστυχώς, Βασίλη, οι πυρκαγιές στον Καναδά έχουν λάβει ιστορικές διαστάσεις, με τις φλόγες να επεκτείνονται διαρκώς στο βορειοδυτικό Οντάριο. Μόνο χθες ξέσπασαν 23 νέες πυρκαγιές, τουλάχιστον 500 μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα. Ο καπνός έχει φτάσει και έχει καλύψει και μια πολύ μεγάλη ζώνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Μεσοδυτικές έως τις Βορειοανατολικές Πολιτείες. Εικόνες δείχνουν τη Νέα Υόρκη και τον Ντιτρόιτ να έχουν χαθεί μέσα στον καπνό. Οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση προειδοποιήσεων προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όσο αυτό είναι δυνατόν και να αποφεύγουν εκτόνων τον αποπνικτικό και αυθυνυγιεινό αέρα, οι καναδικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα, καλώντας επίσης τους κατοίκους του Τορόντο να μην βγαίνουν έξω. Περίπου 24 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στον Καναδά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να προστατευτούν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Όπως είπες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στον Τάριο αναμένεται να σημειωθούν αρκετά εκτεταμένες καταιγίδες στις επόμενες ημέρες, αλλά η βροχή ενδέχεται να μην είναι αρκετή για να βοηθήσει το έργο των πυροσβεστών.
2: Διάγγελμα τώρα, Τζένι, προς τον Αμερικανικό λαό, απίφθινε ο Τραμπ, κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και δήλωσε πως θα προχωρήσει σε αποχαρακτηρισμό απόρριτων πληροφοριών.
4: Στο διάγγελμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε πως η Κίνα απέκτησε παράνομα τουλάχιστον 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων ήδη από τις εκλογές του 2020. Ο Τραμπ έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, γιατί είναι άλλωστε εδώ και χρόνια χωρίς να έχει παρουσιάσει αποδείξεις πως του έκλεψαν τη νίκη σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση και ότι δεν κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν. Το Πεκίνο από την πλευρά του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, καλεί την Ουάσιγκτον να πάψει να χρησιμοποιεί την Κίνα ως προεκλογικό ζήτημα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αναφέρει ως κακόβουλες συκοφαντίες και κατασκευάσματα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Πάντως, ο Τραμπ αξίωσε επίσης να ανακληθούν οι άδειες αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων εθνικής εμβέλειας, που προτίμησαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας την ομιλία του από το Λευκό Οίκο χθες, υποστηρίζοντας πως ενέχονται και αυτά σε συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης.
2: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος θα αρχίσει με μεταγραφές και αποχωρήσεις από τις ομάδες της Super League. Δημήτρη.
5: Έτσι είναι, γιατί αποχωρεί από την ΑΕΚ μετά από 4 χρόνια ο διεθνής Μεξικανός μεσοεπιθετικός Ορμπελίν Πινέδα. Θα στεκεί στην καριέρα του στην ομάδα της χώρας του, την Μοντερέι, στην οποία προπονητής είναι ο πρώην τεχνικός της Ένωσης Ματίας Αλμέιδα. 8 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Μοντερέι στην ΑΕΚ για την απόκτησή του. Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ολυμπιακό υπέγραψε ο 29χρονος Καταλανός αριστερός εξτρέμ Ζολ Ρόκα, που αγωνίζονταν στη Χιρόνα. Μεταβαίνει σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Φιλικό παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό στις 7.30 το απόγευμα με την Ολλανδική Φορτούνα Σίνταρτ. Εκτός δράσης, σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό. Για ένα χρόνο θα μείνει ο Ισλανδός στόπερ Σβέριν Ίγκανσον, που τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με την Rapid Viennis. Υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Επίσης, για 6 εβδομάδες θα λείψει από τους πράσινους ο Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω ρήξης εσωπλαγίου συνδέσμου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 29χρονος διεθνής αμυντικός Παντελής Χατζηδιάκος, που αγωνίζεται στην Κοπενχάγη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν αποτελεί από τον ΠΑΟΚ ο διεθνής Μεξικανός δεξιός μπακ Χόρχε Σάντσες, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην πατρίδα του και στην Άτλας. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η Ουκρανική ομάδα απέκλεισε στην Ρουμανία 4-2 στα πέναλτι την Κρούζ. Πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου στο Λιούμπιν στην Πολωνία, όπου χρησιμοποιεί ως έδρα η Ουκρανική ομάδα. Και η δεύτερη αναμέτρηση 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Τώρα πάμε στο παγκόσμιο κύπελο, Βασίλη, όπου ακριβώς ο πρόεδρος Τραμπ θα δώσει.
2: Ο ίδιος θα απονέμει το βραβείο στον νικητή.
5: Βέβαια, είναι πλέον δεδομένο, γιατί ανακοινώθηκε επίσημα από τον Λευκό Οίκο η παρουσία του στον τελικό της Κυριακής ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη. Παρουσία του Προέδρου, λοιπόν, θα κάνει και την απονομή του τροπέου. Διαιτητής ο Σλοβένος Ελίτ της κατηγορίας UEFA, Σλβάκο Σβιντιτς, θα διευθύνει το παιχνίδι. Πρέπει να πούμε τώρα ότι για μία ακόμη πρωτοπορία έχει ετοιμάσει FIFA για τον τελικό, καθώς οι παίχτες της ομάδας που θα κατακτήσουν το τρόπαιο ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα παραλάβουν εκτός από το κύπελο και ειδικά δαχτυλίδια πρωταθλητή στα πρότυπα των μεγάλων Αμερικανικών διοργανώσεων, όπως γίνεται στο NBA. Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει μικρογραφία του τροπαίου του Μουντιάλ με ειδική χάραξη στο εσωτερικό του. Πάμε και πάλι στα εγχώρια θέματα. Ξεκίνημα στα εντός έδρας παιχνίδια τη Super League θα έχουν και οι 5 ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την έδρα τους. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ηρακλή. Στα άλλα παιχνίδια, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super League 22 Αυγούστου. Ο πρόεδρος ΣΕΠΟ Μάγκης Γκαγκάτσης ζήτησε από τις ομάδες της Super League να εστιάσουν και στη χρησιμοποίηση Ελλήνων παιχτών κάτω των 29 ετών, όπως γίνεται στο κύπελο Ελλάδος.
6: Η Super League 1 είναι η τελευταία στην Ευρώπη όσον αφορά την αξιοποίηση ποδοσφαιριστών κάτω των 21. Αυτό πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Στο κύπελο Ελλάδος, το οποίο διοργανώνει η ΕΠΟ, όπως γνωρίζετε, προσπαθούμε να επιβάλλουμε την χρησιμοποίηση νέων ποδοσφαιριστών και πραγματικά κάποια στιγμή, επειδή είναι γνωστό ότι οι προπονητές ούτως ή άλλως αρέσκονται πιο πολύ συνήθως στους έμπειρους παίκτες, να σκεφτούμε να γίνει και στη Super League.
7: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
9: Επιμένω.
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
9: Υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
12: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
13: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
14: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
15: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
16: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
17: Τρεις η ώρα. Ώρα. Κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
18: Daily Couscous.

0: ωραία εφτάρια.
1: Ναι. Τώρα μου έχει πει αυτό που μου έχει πει και δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύω, πως κινδυνεύω από τα μάτια σου τα δυο που εγώ λατρεύω.
1: Σου έχω πει να γράψεις ένα Παναγιώτης Σίμος κάτι ακριβώς πανίδι μου, παιδιά. Αφήστε με εμένα, δεν, εγώ δεν είμαι.
0: Ελένε Βίλιαμς, το κορίτσι αυτό. Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου και το καινούργιο τραγούδι που είναι να βγάλει αναβίση. Τέλος πάντων, εμείς εδώ θα μιλήσουμε για ένα μασούτι που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Mr. Grand, μασούτι από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές μασούτι. Ναι. Κορυφαίες επιλογές, προϊόντα ιδιωτικής εκδίκησης του μασούτι που παίρνει και διπλούς πόντους στη μάσκα. Μα το πιστεύω, το ζω αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει να το πω. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, παιδιά, συγκλονιστικά παγωτά.
1: Ναι.
0: Συγκλονιστικά παγωτά. Σας το λέω γιατί έχω δοκιμάσει παγωτά και παγωτά. Έχει και πολύ ωραίες γεύσεις. Και να πάτε να δείτε αυτή την υπέροχη ποικιλία που έχει.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά.
0: Πολύ ωραία. 50 χρόνια γιορτάζει ο Μασούτης.
1: Και 50 η μάσκα 25. Αλλά έχει και το 0%. 50 κιλά αυτά που θα πάρουμε εμείς.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Δροσίζεσαι όμως.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Σου κόβει την όρεξη η ζέστη. Δροσίζεσαι με τον παγωτάκι. Πολύ ωραία γίνονται όλα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είπες, το Δωρή Φέρης, έτσι θα συνεχίσουμε. 2 ολόκληρες ώρες παρέα σας.

0: καμπάνες. Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένα daily κουσκούς. Για ποιο χτυπάει καμπάνα?
1: Για μένα χτυπάει καμπάνα, παιδιά, που τρώω τα καρπούζια το ένα μετά το άλλο. Αλήθεια. Εντάξει, έλεγαμε πριν για αναβίση και τώρα μου εμφανίστηκε αναβίση. Το καινούριο τραγούδι.
0: Το όλο πιο πολύ. Το ξέρω. Εγώ το έχουμε πολλά χρόνια με την Άννα αυτό το τραγούδι. Το λέγαμε El Mexicano.
1: Ναι.
0: Το οποίο τώρα το αλλάξανε γιατί μπήκε ο Άρτζι, ναι, ο DJ. Πολύ γνωστό Έλληνα DJ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και το πήραξε και αλλάξανε και το στίχο από ό,τι άκουσα.
1: Α, οκ. Okay.
0: Όλο πιο πολύ. Πολύ ωραίο, πολύ μπιτάτο, πολύ καλοκαιρινό.
1: Ναι.
0: Okay. Η Άννα είναι.
1: Στα καλύτερά τη.
0: Όπως λέγει στη Ζαγκαζόζα, η Άννα τα κάνει.
1: Μπι. Ναι, ναι. Και βλέπω τώρα.
0: Και μπράβο τη. Εγώ τη χαίρομαι και την καμαρώνω.
1: Έβλεπα και στην. Που ανέβηκε τώρα. Κάπου ανέβασε για τη συναυλία στο ΑΚΑ. Παίζει να παίζει από πίσω το καινούργιο τραγούδι πλάκα-πλάκα. Το visual τη συναυλία για το ΑΚΑ. Έτσι που φαινόταν γεμάτο όλο.
0: Εσύ έχουν πάρει που. Με αυτού που συλλάβανε στο Empire State Building, έχουν πάρει όλο το Empire και βάζουν. Ναι, ό,τι διαφήμιση συνταστή. Το έχουν
1: κάνει.
0: Το AI πια.
1: Εννοείται.
0: Τα έχει κάνει όλα όπως πρέπει. Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Μα αν το σκεφτείς, γιατί λέγαμε τώρα πριν για το AI που τα έχει πάρει κλπ. Αν το σκεφτείς, αν είσαι λίγο έξυπνος, παιδί μου, και πηλαιώνουν όλες οι διαφημίσεις, γιατί η τηλεόραση πια πεθαίνει. Όλες οι διαφημίσεις έχουν να κάνουν με τα social και με τα. Βασικά με τα social και με το ίντερνετ. Οπότε όποια εταιρεία είναι πάρα πολύ έτσι, γρήγορη και familiar με τα social, το πιάνει κατευθείαν. Οπότε σου λέει, μην πάρεις, θυμάστε τι είχε γίνει με το φουλάρι της Τούνη. Που είχε χάσει μια το φουλάρι της Τούνη και το είχαν πάρει όλοι. Είχε ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, νομίζω ηλεκτρικών ήταν εταιρεία, και έλεγε, βρήκαμε το φουλάρι της Τούνη. Άμα θες και στο φουλάρι της Τούνη, είχε γίνει χαμός.
0: Όχι, μια κοπέλα είχα στο φουλάρι της
1: Τούνη. Το φουλάρι το είχε χάσει. Η κοπέλα το είχε χάσει. Και μετά είχαν βγει οι εταιρείες όλες και λέγανε το φουλάρι της Τούνη εμείς. Δηλαδή είχε γίνει χαμός τότε.
0: Όλοι ψάχνουμε να βρούμε το viral. Ή την άλλη που είχε βάλει τη τσάντα. Με μια τσάντα που έψαχνε. Πόσα likes να μου πάρετε αυτή την τσάντα.
1: Εντάξει, σίγουρα. Άλλο από εκεί χαρακτηριστικό. Γενικά είναι.
0: Και έτσι είχε γίνει viral το αεροπλάνο.
1: Ποιο αεροπλάνο?
0: Το ήχος.
1: Αλήθεια.
0: Και μάλιστα η φορέα τη είχε στείλει την τσάντα. Λέτσι παρταγόνι. Κατάλαβε. Είναι να το έχει.
1: Τη είχε στείλει η φορέα την τσάντα. Ναι. Σταμάτα.
0: Δεν ήταν και καμιά πολύ ακριβή
1: θεότητα.
0: Αλλά σου λέω.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Είχε πλάκα όλο αυτό το πράγμα.

0: Energy 94,2.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
7: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρα, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
7: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
7: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
7: Τηλέφωνο 26 410 27 137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26 410 52 869.
10: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26 787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
11: Νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
12: Zoe Tires. Αντοχή,
2: Ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoist Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoist Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoist Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό σκοπό είναι στην παρέα σου. Εδώ η Ελένη Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Ο Παναγιώτη Σίμω κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Και...
0: έτοιμη και τιμοπόλεμη.
1: Ναι, ναι, έτοιμη και τιμοπόλεμη που κάθεται και δουλεύει και διαβάζει αυτό. Το χαμό που γίνεται σε social media που είναι όλε τι παραλίε και στα μπιτσόμπαρα. Και βλέπουν...
0: Εμείς είμαστε εδώ, Ελένια. Εμείς είμαστε εδώ γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε με τον κόσμο που μας ακούει.
1: Το καινούργιο στο ότι τουλάχιστον μπορείς να μου βάλεις σε μια οθόνη. Ρε Παναγιώτη, μπορείς να βάλεις σε μια οθόνη Νέλιο Βασίλεμα τουλάχιστον να βλέπω. Δεν με νοιάζει τι ώρα είναι και την μέρα και την ώρα που έχω. Να βλέπω το Νέλιο Βασίλεμα θέλω.
0: Δηλαδή, ας πούμε, χάρωμα θες εσύ να βλέπεις το Νέλιο Βασίλεμα. Βράδυ να βλέπεις το Νέλιο Βασίλεμα. Όλες τις ώρες.
1: Ναι, όλες τις ώρες. Άμα μου βάλεις την Ανατολή δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, βάλε μου στη μία οθόνη το Βασίλεμα και την άλλη την Ανατολή. Εντάξει.
0: Ό,τι θες, τι να πω, σου χαλάγω χατήρια, πόνο κατάδο.

0: Την Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο, έναν τελικό σκούς είναι στην παρέα σου, είμαστε εδώ. Και μιλάμε για τελειοβασιλέματα, μιλάμε για όλα αυτά που τραβάμε.
1: Για τις ανατολές, μιλάμε για τις δύσεις του ήλιου. Άμα πετύχεις βέβαια, λέει, ωραία ανατολή, είναι άλλο πράγμα. Και λένε ότι η ενέργεια της ανατολής είναι... είναι συγκλονιστική. Όντως είναι συγκλονιστική. Τέλος πάντων, τώρα τι να πούμε. Καλά, έχω μια φίλη μου η οποία. Θα σου πω εγώ. Βασικά θα πω και το όνομά της. Είναι η φίλη μου η Δέσποινα Καϊσίδου, που την ξέρεις και εσύ τη Δέσποινα. Η οποία έκανε. Άκουμε το σκηνικό.
0: Υπέροχο πλάσμα είναι η Δέσποινα.
1: Η οποία Δέσποινα έκανε λίστινγκ τώρα στο πρόσωπό της.
0: Μπράβο της.
1: Εντάξει. Και το λόγιο το έχει επικοινωνήσει και η
0: Δέσποινα. Μπράβο της, εννοώ ότι αρέσει του καθενός.
1: Ακριβώς, το έχει επικοινωνήσει και η Δέσποινα Σελμίδη κλπ. Και είμαστε μια μέρα σε μια παρέντολη πάνω σε ένα καφέ και με κοιτάει και μου λέει πόσο χρόνο είσαι. Έτσι λέω τώρα και μου λέει. Εγώ έχω πιο νέα Νικόλεμα, μου λέει, από σένα. Κρίση, ωραία. Τώρα μόλις μου δημιουργήσε ένα κόμπλεξ και πρέπει να κάνω και εγώ να μαζεύω αυτά να κάνω lifting.
0: Λάθος.
1: Όχι τώρα.
0: Σε ποια ηλικία είναι το σωστό, υπάρχει σωστό ή ανάλογα το ποτέ στάνεις.
1: Μωρέ, εξαρτάται και το δέρμα και τον άνθρωπο και το DNA, έτσι. Όλο είναι. Η Δέσποινα, ας πούμε, είχε πάρα πολύ καλό, πολύ καλό DNA.
0: Η Δέσποινα ήταν και άνθρωπος που ασχολείται με την ομορφιά.
1: Ναι. Όπως και να έχει όμως, ότι ενοχλεί τον καθένα, έτσι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.
1: Όπως και να έχει όμως, ότι ενοχλεί τον καθένα, έτσι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν,

0: Είναι Ηλίας Βρετός, έναν τέλειο κουσκούζινε στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά σας.
0: Έχουμε σήμερα και έναν τέλειο throwback πάρα πολύ ωραίο, θέλω να πω.
1: Oh.
0: Το λέω εγώ.
1: Oh.
0: Πανεύκολο.
1: Καλά.
0: Εκκλησία.
1: Καλά. Αυτό με τις εκκλησίες θα κατέβει.
0: Είναι και
1: η αρχιεπισκοπή θα κατέβει.
0: Είναι και τελευταία εβδομάδα να πούμε που.
1: Τι.
0: Που είναι ανοιχτό το Φαντασία με τον Πέτρο Ιακωβίδη και τη Ρία Ελληνίδου.
1: Α, ναι. Και μετά τι μένει, μόνο το Vogue.
0: Vogue μένει, ναι, και το Ελλάν νομίζω έχει άλλη μία εβδομάδα.
1: Το με τον Νικοβέρτη.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και άλλη μία εβδομάδα έχει και το Ρωμαίο.
1: Με την Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Και μετά φυλάκια, γεια σας.
0: Φυλάκια, νομίζω ανοίγει με Σαντικά και Κουλκουβίνη που είχαμε πει που το
1: Μπράβο.
0: Έχει δώσει ο φίλος μας.
1: Ναι. Χαμούς θα γίνει. Ανοίγει από το Σεπτέμβριο, πήγε μόνο άλλο τώρα εσύ.
0: Από Σεπτέμβρη, ναι.
1: Α, από Σεπτέμβρη.
0: Ίσως και τέλος Αυγούστου.
1: Έλα, τόσο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Μπράβο τους. Μπράβο τους. Μ' αρέσει και η Κουλκουβίνη.
0: Και είναι και ωραίο τραγούδι έχει βγάλει.
1: Το βότκα με λεμόνι.
0: Ναι,
1: πολύ.

0: φωνές. Energy, energy, energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
1: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
6: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
8: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
7: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
7: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
9: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
10: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: δεύτερη ώρα εκπομπή, έναν τελικό σκοτεινό είναι στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου και βάρια να στενάζει.
1: Αναστενάζω γιατί ζεσταίνουμε. Αυτό είναι το.
0: Όλοι μας, αγάπη μου, γλυκιά.
1: Όλοι μας ωραία. Όταν ήμουν μικρή, εγώ δεν ήμουν ένας άνθρωπος που δεν υδρώνε ποτέ.
0: Όταν ήμουν μικρή. Τώρα που είσαι μεγάλη.
1: Τώρα δεν είμαι μεγάλη, είμαι μεσαία.
0: Είσαι μεσαία.
1: Ναι, είμαι μεσαία.
0: Πώς έλεγε, το θυμάσαι μια ταινία που λέει ξεκινάς από μουσίτσα, γίνεσαι μουσα και καταλήγεις μουσείο.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πολύ ωραίο μουσείο. Γιατί σαν μουσείο είναι ο Μασούτης. Ναι. Ο Μασούτης είναι σαν μουσείο. Μπαίνεις μέσα και τα βλέπεις όλα και λες τι θέματα είναι αυτά, παιδάκι. Δηλαδή και είναι όλα στη σειρά, έτσι. Το ένα.
0: Δηλαδή γίνεσαι αρχαιοκάπηλος.
1: Κανονικότατα. Κανονικότατα γίνεσαι αρχαιοκάπηλος. Ένας Μασούτης λοιπόν, ο οποίος είναι δίπλα σας, ένα μουσείο, πραγματικά μπορείτε να επισκεφτείτε ανά πάσα ώρα.
0: Σύγχρονη τέχνη μπορεί να πει.
1: Ακριβώς. Σύγχρονη τέχνη με Mr. Grand μαζί στον τόπο μας και βιολογικές επιλογές. Αυτά τα συγκεκριμένα εκθέματα να επιλέξετε, παιδιά. Είναι ό,τι πρέπει και ό,τι χρειάζεστε ακριβώς. Ταιριάζουν τέλεια με το σπίτι σας. Δεν έχουν να ζητήσουν τίποτα άλλο από τα υπόλοιπα εκθέματα. Και μάλιστα, τσουπ! Έχετε και 200, πώς το λένε, και διπλάσιους πόντους στη μάσκα.
0: Και για κάθε 200 πόντους έχεις 6 ευρώ έκτος στο λογαριασμό σου. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και επιστρέφουμε να τελειώσουμε.

0: Σε αυτήν την Δέσποινα Βανδία, ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω παυλακούς, κάτω παυλακούς στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Κατάφερα μετά από ένα χρόνο να βάλω στη σειρά αυτό το γλωσσοδέτη και να το πω σωστά. Όπου εκεί μας στέλνετε τις προτάσεις σας.
0: Λοιπόν, θα σε πω στο 2005. Φίβος μουσικής τύχους.
1: Ποιος σε ποιος έγραψε το 2005? Άνδρας.
0: Σε πολλούς. Τότε έγραφες όλους.
1: Τότε έγραφες.
0: Πολύ.
1: Σε ευχαριστώ, ρε Σπανιώτη, που κλέβεις εκκλησία κατά τα άλλα.
0: Είναι πανεύκολο.
1: Πάμε, ναι, οκ. Okay.
0: Θέλω. Και τελευταία μας φορά. Να βγούμε απόψε κάπου να πάμε. Θα είναι σαν δείπνο. Από χαιρετισμό, κάτι καλό για να σε θυμάμαι. Θέλω, σαν τον παλιό καλό καιρό, να βγούμε οι δυο μας. Κάπου να πάμε. Είναι κάποιες στιγμές που σε μισώ και κάποιες άλλες που σε λυπάμαι. Είναι πανεύκολο.
1: Νομίζω ξέρω ποιο είναι.
0: Ποιο είναι.
1: Αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη όμως.
0: Τι θα κάνω τώρα.
1: Ξαναπέστε άλλη μία.
0: Λοιπόν. Θέλω, σαν τον παλιό καλό καιρό, να βγούμε οι δυο μας. Κάπου να πάμε. Είναι κάποιες στιγμές που σε μισώ και κάποιες άλλες που σε λυπάμαι. Θέλω, για τελευταία μας φορά, να βγούμε απόψε. Κάπου να πάμε. Θα είναι σαν δείπνο. Από χαιρετισμό, κάτι καλό για να σε θυμάμαι.
1: Αυτό είναι. Έχω σκαλώσει, προσπαθώ να θυμηθώ τη μελωδική. Πώς ξεκινάει. Γιορτάζω έναν ακόμη καημ. Σε καλά, αγαπώ μου το. Χτύπα κι άλλο. Ο Θάνος Πετρέλης.
0: Πανεύκολο τραγούδι.
1: Ο Θάνος Πετρέλης, ο οποίος έχει κάνει ένα.
0: Όπως είστε λέει καλή. Είπε η άλλη το τραγούδι του και έχει ξεκινήσει. Εντάξει.

0: Ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
1: Άκουστε. Α, όχι, δεν γουστάρει εμένα.
0: Αυτή είναι η Real Nido. Που μάλλον μιλάμε για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Περνάνε πάρα πολύ χρόνο μαζί από ό,τι καταλαβαίνω. Οριακά τα συγκατοικούν, εγώ πιστεύω.
0: Τι ξέρω, τι ξέρω.
1: Παίζει και. Όχι τώρα, δεν γνωρίζω καθόλου, αλλά έτσι είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει και που μοιράζονται έτσι τα
0: σχέδια. Αν περνάνε καλά εκείνοι, εμάς μας περισσεύει, δεν το συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε, για όνομα του Θεού.
1: Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Να πάνε διακοπές τώρα που τελειώνουν κιόλα. Η Ρία
0: τελειώνει αυτή τη
1: βδομάδα. Τώρα τελειώνω αυτή τη βδομάδα.
0: Εντάξει, αυτή έχει πολλά έξτρα όμως. Δηλαδή
1: όντως
0: τρέχει πολύ. Από ό,τι βλέπω συνέχεια είναι κάπου. Όχι, τι από ό,τι βλέπω. Το ξέρω κιόλας αφού μίλαγα μαζί της. Και μου έλεγε ότι πέφτει ξύλο. Δηλαδή πραγματικά.
1: Για να δείτε, παιδιά, τι είναι η ζωή των ανθρώπων που κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Εντάξει, βέβαια, να είμαστε και κάπου ειλικρινείς για να μην μας δίνετε. Οι άνθρωποι δεν είναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δουλεύουν στην οικοδομή κουράζονται ίσως περισσότερο.
1: Αλλά
0: παίρνουν και πολύ λιγότερα.
1: Ισχύει.
0: Έτσι.
1: Ισχύει.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
8: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
11: Η ώρα Είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι εδώ, είναι στην παρέα σου.
1: Βεβαίως, παιδιά μου, εδώ, καλώς ήρθατε. Στο τέταρτο ημέρο της εκπομπής, μια Παρασκευούλα η οποία έρχεται σιγά σιγά και
0: ανακοίνωσε, εντάξει, δεν το έχουμε πει αυτό καθόλου.
1: Τι?
0: Και έχει ανακοινωθεί εδώ και μία εβδομάδα και ανακοίνωθηκε νέα συναυλία από το, στην Τεχνόπολη από τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν το περίμενα στην Τεχνόπολη.
1: By the way, αυτό που δεν σχολιάσαμε ποτέ, που πήγαμε στο πω τη προάλλε και μετά πήγαμε το PC και μετά, εννοείται με την κλασική διάσπαση που έχουμε και οι δύο, μπορείς να το παραδεχτείς στον κόσμο, δεν συζήτησαμε ποτέ και για τη συνέντευξη που έδωσε ο Τάσος Τρίφωνος.
0: Στον Τάφο ο Τρίφωνος, το ξέρω αυτό. Ήταν να βγει να τα πει στα social media και αποφάσισε τελευταία στιγμή να δώσει συνέντευξη.
1: Το ξέρω, γιατί είχε κάνει.
0: Γιατί
1: μία,
0: το πω,
1: ναι, ναι, και μετά το άφησε εκεί σε story. Και έδωσε αυτή την συγκλονιστική συνέντευξη.
0: Ίσως να σου πω κάτι, γιατί εγώ όταν άκουσα την Τεχνόπολη μου έκανε εντύπωση και λέω γιατί δεν πήγε, επειδή μου στην Νίκαια εκεί μεγάλωσε. Και μετά λέω ίσως δεν ήθελε.
1: Ναι, αν σκεφτείς και σύμφωνα με όλα αυτά, τέλος, με όλα αυτά που υπόθηκαν,
0: ναι,
1: μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Λογαριασμός, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έναν τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε δυνατά και δυναμικά. Κάναμε μια τσιλή, μιλάμε.
0: Πολύ επίσης, να είμαι ειλικρινής, πολύ εντύπωση μου έκανε η συναυλία που είναι αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, που είναι στις 19 νομίζω Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, που θα τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρης με την Κλαβδία.
1: Ωραίο αυτό. Πολύ.
0: Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Πολύ ωραίο. Ανοίγει, ρε παιδί μου, και ξέρεις τι νιώθω για μένα. Έτσι όπως το βλέπω εγώ.
1: Εγώ τραγουδίζω πάρα πολύ Μίκη Θεοδωράκη.
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ωραίο αυτούς τους καλλιτέχνες να τους πιάνουν, καλλιτέχνες που αυτή τη στιγμή είναι πολύ στο spotlight. Γιατί έτσι τι μαθαίνει πιο. Θεωρώ ότι είναι ωραίο αυτούς τους καλλιτέχνες να τους πιάνουν, καλλιτέχνες που αυτή τη στιγμή είναι

0: σου χρωστάω, πάρτε και πάρε δρόμο. Εμείς παίρνουμε δρόμο. Αλλά όχι τον αγύριστο. Όχι, Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ. Ένα σουκού μαγικό έρχεται να περάσετε ό,τι. Ό,τι όσο καλύτερα μπορείτε, ναι, να κάνετε, παιδιά, τα μπάνια σας, να κάνετε ό,τι θέλετε, ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σας.
1: Να προσέχετε τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι, εντάξει, εκεί που έχει, δεν έχει παντού.
1: Να σου πω κάτι, δεν έχει παντού και μας έχουν τρομοκρατήσει κιόλας. Θα σας τα πω τη Δευτέρα γιατί όμως.
0: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Τι φρούτο να πάρω για το μωρό στην παραλία? Πάρτε αχλάδια που θεωρούνται υποαλλεργικά φρούτα. Τα αχλάδια και χορταστικά είναι και έχουν ελάχιστη πιθανότητα να προκαλέσουν παρενέργειες. Γι' αυτό το λόγο συχνά συστήνεται η κατανάλωσή τους σε βρέφη, αλλά και άτομα που εμφανίζουν αλλεργίες.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
2: Energy 94,2 Energy.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Και αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες pub που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
9: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
11: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
10: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
11: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
11: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
10: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
11: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
10: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο.
10: Την απόλαυση.
11: Εδώ τη σπουδάσαμε.
12: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
13: Επιμένω.
12: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
13: Υπερέχουμε.
12: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
13: Ξεχωρίζουμε.
12: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
13: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
12: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
13: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
12: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
13: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
14: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
15: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
16: Energy

Αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Energy. Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
8: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
7: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
9: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
10: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Dash, Polo, Γιλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel, δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Γιλαρός από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Γιάννη.
13: Έλα.
12: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
13: Πάλι, χθες δεν πήγα.
12: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
13: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
14: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
15: Φόρα κράνος.
16: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσει τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
9: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
10: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
11: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
10: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
11: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
10: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
11: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
10: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
11: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
10: Τηλέφωνο 26410-27-137.
11: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
12: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
13: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
14: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
13: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
14: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
13: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
14: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
13: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
14: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
13: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
15: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν, όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
16: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
17: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2. Energy στους 94,2.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με το μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
5: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο single από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκαίνουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: τη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένω.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Energy 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Φοβερό πράγμα η οικονομία. Ακόμα και στις ελιές μπορείς να την κάνεις. Όχι εσύ, αλλά μια αεροπορική εταιρεία μπορεί να βάλει αρκετά στον κουμπαρά της έτσι. Ξέρεις πόσα? 40.000 δολάρια. Τόσα γλίτωσαν κάποιες αεροπορικές εταιρείες στην Αμερική το 1997, βάζοντας μια ελιά λιγότερο σε κάθε σαλάτα. Τρελό!
3: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
9: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314
9: και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
10: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια,
13: με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
14: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
15: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
16: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
17: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
20: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
21: Energy 94,2 Energy.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy 94,2.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
0: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
0: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
8: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
9: Energy 94,2.

0: Europa 2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Τι φρούτο να πάρω για το μωρό στην παραλία? Πάρτε αχλάδια που θεωρούνται υποαλλεργικά φρούτα. Τα αχλάδια και χορταστικά είναι και έχουν ελάχιστη πιθανότητα να προκαλέσουν παρενέργειες. Γι' αυτό το λόγο συχνά συστήνεται η κατανάλωσή τους σε βρέφη αλλά και άτομα που εμφανίζουν αλλεργίες.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμο του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
4: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
8: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
0: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής, που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την

Σταμάτητα μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα. Καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία. Προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News in Style. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούς μόνο επιτυχίες. Energy 94,2.
1: Λοιπόν, Ηλία, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να μυρίσει η Ελλάδα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
9: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
10: Καλοκαίρι και Energy 94,2. Ο δροσιστικός σας σταθμός. Το σοφάκι σου είναι εδώ.
11: Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ έτσι τρομερή ανάγκη για δροσούλα αυτές τις ημέρες. Και μην αγχώνεστε, έρχονται και χειρότερες, δυσκολότερες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Στο βραδάκι λοιπόν της Παρασκευής και είμαστε στον αέρα του Energy 942, 17 του μήνα μας. Πάμε για weekend. Καλοκαιρινό, να το περάσουμε καλά και πάμε και για το τελευταίο μιχή της εβδομάδας, γέμματο χαρά και ευτυχία, που θα μοιραστούμε και αυτή τη νύχτα παρεούλα με όλους εσάς. Θα τους μοιραστούμε και με τους χορηγούς μας. Λοιπόν, την παρεούλα προσφέρει ο κόμμος στα δύο Γιωμανόλ της Σεκούρας με 0 προκαταβολή με 72 δόσεις, με δωρεάν γενικό μηχανολογικό έλεγχο, με δωρεάν βιολογικό καθαρισμό πριν την παράδοση, με μεγάλες σίγουρα και πάντοτε προσφορές και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Τι αγχώνεσαι, Μανώλη της Σεκούρας, για τα πάντα όλα σου. Παρεούλα μας είναι και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, Μίζες Δυναμό, μπαταρίες, service air condition, γυάλισμα φαναριών, αλλά και το free casual, το ντύσιμό σου έχει εκπτώσεις. Είναι ποιοτικό, είναι ελληνικό, τα πιο μοντέρνα σχέδια χρώματα σε εκπτώσεις που αγγίζουν μέχρι και το 60, παρακαλώ, τις 100. Τζιν παντελόνια και βερμούδες από 10 ευρώ, τα μπλουζάκια σου επίσης από 5 ευρώ και άλλα πολλά στη Bye Bye 28, χωρίς πολλά πολλά τώρα. Όταν χαλάς το ψυγείο, το πλυντήριο, η κουζίνα σου, Φώτης Λόης, η μόνιμη σωστή λύση και επιλογή. 69-36-51-71-85, επικοινωνείς με το Φώτη μας και για τα είδη γηγενή σου, τα οποία κρατούν πάντα σταθερές προσφορές. Τα πλακάκια στα είδη γηγενής με πλήρης γκάμα σε υδραυλικά θέρμανση, Μόντα Κάζα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνική οδού Αγρινίων Ανίνων, και φυσικά Μαρίος, όταν θέλεις ένα πολύ ωραίο στυλάτο, ιδανικό κούρεμα για σένα. Στην τρίχα που λένε, πραγματικά αντρικό, γυναικείο, παιδικό, πολυετής εμπειρία, προσιτές. Έτσι, πάντοτε οι τιμές και τη βαφή σου και το χτένισμά σου θα τα έχεις όλα όπως ακριβώς πρέπει. Λέω όπως πρέπει, άρα πρέπει να απολαύσεις ένα ωραίο κουλουράκι. Χειροποίητο, νόστιμο, γλυκό, αλμυρό, εσύ ξέρεις. Ξέρει και το M κουλούρι όμως να το δημιουργεί υπέροχα, Χαριλάου Τρικούπη 9 και στη Γεωργίου Καραπαπά 14. Τώρα τα μαθηματάκια και τα υπασία σου είναι τόσο απλά, ιδανικά με τις καλύτερες τιμές, μόνο όμως στη Φάρμα Λόγων Γιγκλά στον κόβο Πανετολίου, 69-36-13-0-38, αλλά και η Ice Cream απόλαυση θα είναι και για αυτό το βράδυ όλη δική σου, με κρέπα, κλαμπ σάντουιτς, παγωτάκι, ατομικά γλυκά. Τα βρίσκεις όλα και άλλα πολλά στην Μπουκογιάννη 6, 6 απόγευμα μέχρι 6 το ξημέρωμα, Παρασκευές, αλλά και φυσικά τα Σάββατά μας. Στην Μπουκογιάννη 6 έχουμε και χρώματα, εργαλεία μόνος ή θερμοπρόσωψη, σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλη, Σιρόμπο Λιχνίου 79. Έχουμε και τους αγαπημένους Νταρίλα, με αγάπη πολύ, εξάτμιση ψηλών έτσι αποδόσεων για το αυτοκίνητό σου, καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, αν όχι καθαρισμό, ανακατασκευή. Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Όμως κλείσει και εσύ τη δεσούγλα σου για τα μανάκια σου καθημερινά, και ειδικά τώρα για το σουκού μας που θα είναι φουλ έτσι ανεβασμένη η θερμοκρασία, ότι πρέπει μια απόδραση σε τουλίδα πρωί, σε λούρο απόγευμα, τριχονίδα τράβερ γρομιτσάρης, Χαριλάου Τρικούπη 15. Καφέ, καφέ, καφέ, καφέ, Άκη μου, τον αγαπημένο μου καφέ παρακαλώ, και το νερό με 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54, Σιαδή με 1 για Ξενόπουλο 1. Θέλουμε και μύρι, δεν θέλουμε το κρεατικό με τη φρέσια πατατούλα και την κομμένη την πιτούλα. Μην τρελαθούμε τώρα, το γουρνόπουλό μας κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Ψητοπολείο Fast Food Μύρις, Χαριλάου Τρικούπη 15. Παραγγέλνεις στο 26410337 και φουλάρι στα καυσιμά σου στο Aegean Oil, πρατήριο γονό καυσίμων, πλυντήριο λιπατήριο αξεσουάρ πετρέλαιο θέρμανσης, 4 χιλιόμετρο αγνέο αντιρρίου. Με ασφάλεια πάντα, με φύλακα άγγελο πάντα παντού και πάντοτε, και την πρωτέκερμη σε γύρω αδερφών Γκυγκλά στον κόβο Πανετολίου. Σέρβις κάνω πάντα σε Γιάννη Χουλιάρα Βασίλη Παπαθανασίου. Εσύ κάνεις κάπου αλλού? Ναι, να το αλλάξεις αν κάνεις κάπου αλλού. Να πας στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, και φυσικά και στο ζώο μας να πάρεις φυτά, λουλουδάκια, λιπασματάκια, τις ζωοτροφές σου, τα φυράματα, το καλαμπόκι σου, εθνικής αντιστάσεως 114. Δεν θέλω καμία αντίσταση, ειδικά για αυτό το βράδυ που ξεμένουμε για αποδυνάμεις, που η ζέστη είναι αρκετή, πρέπει να έρθεις κι εσύ έτσι και να αφαιθείς, να ελευθερωθείς στο μυχί. Να μου στείλεις το δικό σου γραπτό μηνυματάκι, επιλογές δροσερές παρακαλώ. Γραπτά μηνυματάκια, δροσερά τα θέλω κι αυτά, παρακαλώ. Με αφιερώσεις, με σχόλια, με τα τραγουδάκια σου. Λοιπόν, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου αποστολή 54-300-1-0-34 και γραπτά μηνυματάκια που θέλεις απάντηση από εμένα. Μοιχή, ένα κενό. Το μήνυμά σου αποστολή 54-754-1-64. Για πάμε λίγο social, σταθμού Energy 942. Για πάμε λίγο στο έτσι της τεχνολογίας, στο ιντερνετικό κομμάτι του σταθμού για να ακούς παντού. www.energy942.gr. Το κλίμα δεν έχει κάνει ακόμα δουλειά. Δεν ξέρω, εγώ ζεσταίνω, Μάκη μου, εσύ. Α, και εσύ, ε. Φέρε κανένα κύμα έτσι λίγο να αισθανθούμε κάπως καλύτερα. Καραγκούνης Μιχάλης τώρα. Και ένα σημάδι, ένα σημάδι σου και μόνο. Καλή ακρόαση, καλό Σαββατοκύριακο.

Κρατάς μυστικό. Μπράβο κι εγώ. Στην άλλη κατοικία θα τα πάρω όλα μαζί μου πραγματικά. Τι ωραίο μήνυμα. Καλησπέρα, Σόφη μου, γλυκιά φωνούλα μου. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα στον αέρα του Energy. Αγαπάμε ενέργεια Energy. Δεν μπορούμε δίχως αυτόν.

0: δώσω μια καλησπέρα και στην Παρασκευή, την καλή φίλη μας και πιστή ακροάτρια της εκπομπής, χρόνια τώρα δηλώνει.
1: Το πόνερα σου μυαλό, φταίγω φτάσαμε εδώ.
0: Καλοκαίρι, καλοκαιράκι, συντροφιά σου κάθε βραδάκι το σοφάκι.
1: Κατέβαστο πιο κάτω στένο.
0: Τα 4,2 λόγοι δροσιάς για να ακούς energy και για αυτό το καλοκαίρι.

0: έκανα εγώ.
1: Energy στους 94,2. Πιάσε μουσική. Πιάσε 94,2.
2: Βρε, πιάνουμε τα βάνη όλα πιο πάνω και με απόλυτη ανούλα τώρα συνεργασία. Κάτι νέο, κάτι φρέσκο, τέλεια, και για το φανάκι μου εξαιρετικά, αλλά και για την καλή μας φίλη Βάσο, όλα, όλα πιο πάνω. Πάμε ψηλά, energy, βήματα ραδιοφώνου μπροστά.

δεν πάει άλλο. Ταβάνι και ουρανός. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό για να ξέρεις τι λες, τι κάνεις, τι γράφεις. Μιχή κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-300-1-0-34. Βάζεις ενέργεια στη ζωούλα σου και την κάνεις απλά πιο όμορφη.

0: Energy.
1: Όλο πιο πάνω, ε. Αλήθεια τώρα, φοβάσαι να νιώσεις. Να το νιώσεις και να αισθανθείς. Αλήθεια τώρα. Καλησπέρα, Νικόλα, ωραία επιλογή σου. Ελενάρα μας, πραγματικά Ελενάρα μας. Παπαρίζου, αλήθεια τώρα.
2: Ξημερώνει και κοιμήθηκα μια ώρα. Δεν κλείνω μάτι πια.
1: Αϊπνίες, παιδιά.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
2: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
1: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
3: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
1: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
3: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
6: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
3: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
6: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
6: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
3: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
6: Ζωοτροφές.
3: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
6: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
3: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
3: Τηλέφωνο 26410-46390.
6: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
7: Αλλαγή ρυθμού. Μην ψάχνεις όπου και όπου. Κοίταξε μόνο ακριβώς εκεί, στην παλάμη σου επάνω. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο στον καλό μου για αγαπημένο φίλο Αλέξανδρο Γιώργο Σαμπάνης. Στην παλάμη σου επάνω, στο ματιόν σου τα κύματα πνίγουμε.
8: Εγώ το νιώθω.

0: Απόστολε.
1: Να χαθώ να ρωτήσω.
0: Τι κομμάτι, τι νόημα.
1: Μα πριν με ζητήσεις.
0: Απίκο το Μιχή.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58-314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς ιαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες.
9: Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
11: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Καλοκαιρινό το τραγούδι. Καλοκαιρινό και ο τίτλος του τραγουδιού. Γυρίσαμε, γυρίσαμε.
1: Μάλλον ξαδέρφη θα να πω την Καλαμάτα.
0: Με καλοκαιρινή

0: Γράφεις Μιχή για το δικό μας εδώ, ας το πούμε τηλέφωνο, τηλέφωνο επικοινωνίας. Μιχή και ενώ το μήνυμά σου, αποστολή 54301.
1: Μιχή με τη Σοφία Χατζή.
0: Μωρέ τέρι μου, αστέρι μου, το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά. Αγκαλιά, αγκαλιά. Ναι, κανονικά. Το καλό.

Δεν πάει να έχει και κόσμο η αμμουδιά, ε. Όχι, παιδί μου, ναι, εκεί έτσι. Φατμέ το καλοκαιράκι. Flashback είναι, γυρνάμε στο 1996. Τι ωραίες εποχές τραγουδιού. Θα συμπληρώσω εγώ. Μια καλησπέρα και στην πολύ καλή φίλη Βάσο, έτσι, δροσερά, δροσερά.

με φιλί και μία αγάπη για το καλοκαίρι, αγάπη μου. Μία αγάπη για το καλοκαίρι με ντεμούλα. Αντωνία μου, γλυκιά μου και καλή μου Αντωνία, καλό Σαββατοκύριακο, καλησπέρα. Και σε μένα θα λείψει, είναι το μόνο σίγουρο.

0: Ροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
5: Στο όνειρό μου σ' είδα απόψε να μ' αγγίζει.
6: Έλα βρε, λατρεμένε απόν. Χιλιόμετρα και στο φίλο μου το γκρις. Όσα χιλιόμετρα για να κάνεις. Φιλαράκι τώρα το καλοκαιράκι σου να τα περάσει πολύ όμορφα, εύχομαι.

0: Θερμό καλοκαιράκι 2026 Αλκατράσα Τυφώνες.
1: Σε στα καλοκαιριά μαζί σου θα ζω.
0: Όλα τα θέλω μαζί σου να τα ζω. Δεν νομίζω να είναι κακό. Ούτε κακό είναι να απολαύσεις την κρεπούλα του ice cream, τη βάφλα, μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς, ατομικά γλυκά ντάνος, Μπουκογιάννη 6, παραγγέλνει στο 2641-023-533 και καθόλου κακό, πραγματικά και ομορφαίνει και όλα, σε καμία περίπτωση δεν παχαίνει. Κουλουράκι Θεσσαλονίκης από το M Κουλούρι μας. Κρύα σάντουιτς, όλα χειροποίητα, πολλά και διάφορα γλυκά και αλμυρά για σένα, με τα καλύτερα λοιπόν γλυκά και την καλύτερη εξυπηρέτηση από το M Κουλούρι μας. Που φυσικά συναντάς Χαριλάου την Κούπη 9 εναντί Δημαρχείου, Γεωργίου Καραμπάμα 14 εναντί του ΚΕΠ. Παρεούλα μας έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel, γιατί εξειδικευμένα και άμεσα θέλουμε σέρβις και τα πραγματοποιούμε σε Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Θέλουμε και μπανάκια όμως, θέλουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, θέλουμε Τριχονίδα Travel Γκρομιτσάρης. Καθημερινά δύο δρομολόγια, θαλάσσια μπάνια, Τουλίδα, Λούρο, Χαριλάου, Τρικούπη 15. Μαζί μας όμως είναι και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Πάνος Γκεσούλης. Χρώματα, εργαλεία, μόνο στη θερμοπρόσωψη, Ρόμπο, Τεχνείο 79.

0: έχουμε και τα είδη υγιεινής μας Μόντα Κάζα. Ένα Μόντα Κάζα που έχει συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα. Όταν ενημερωθείς, Βασίλης Χαρακώστας, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινέων Ανίνων και φυσικά ντύσιμο φρικάζο, αλλά ένα ντύσιμο που θα βρεις. Θα βρεις μπλουζάκια να ξεκινούν από 5 ευρώ. Βερμούδες, τζιν παντελόνια σε υπέροχα σχέδια χρώματα από 10 ευρώ. Εκπτώσεις μέχρι 60%. Bye bye λοιπόν 28. Στην παρέουλα μας έχουμε και τους αγαπημένους Νταρίλα. Χρήστο Σωτήρη, άλλαξε εξάτμιση καταλήτη. Κάνε καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic αυθημερών με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση. Αν όχι, καθαρισμός ανακατασκευή. Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στην παρέουλα μας έχουμε και το Ζώη και την κυποτεχνική του. Εθνικής αντιστάσεως 114. Θα πάρουμε ωραία λουλουδάκια, έτσι το καλεί το θέλει τέλος πάντων και η εποχή. Θα πάρουμε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, δέντρα, φυτά και τα υπόλοιπά μας. Και θα κάνουμε και μια στάση λοιπόν για να εφοδιάσουμε το μεταφορικό μας μέσο με την ποιότητα καυσίμων Aegean Oil και Νικόλα Παπούτσι στο 4ο χιλιόμετρο Αγρινέου Αντιρίου πριν την Ερμίτσα. Φυσικά να σου πω ότι παρεούλα μας έχουμε και τον Κόμο Σταδίου και τον Μανώλη Τσεκούρα μας που τον βρίσκεις και στο Facebook Μανώλη Τσεκούρας για να δεις τις νέες του παραλαβές. Facebook και Κόμο Σταδίου. Έχεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων έτσι και αγορές με πάρα πολύ μεγάλες προσφορές σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, με εγγύηση δρακάριστου, με δυνατότητα ελέγχου σε συνεργείο της επιλογής σου. Τώρα όμως δεν θέλουμε συνεργείο, αλλά θέλουμε καφεδάκι και το θέλουμε να το απολαύσουμε μόνο και μόνο από το Άκη μας. Άγκης Καφέ, Πρωταγόρα 3 Καλυβίων, 54 Σιαδήμα, ένα Ξενοπούλου 1, καφές νερό 1,5 ευρώ και με διανομή στο χώρο σου στο 2641-021-629. Επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, παγομηχανές, Φώτης Λόης, Κοσμάι, το λουμιδέσιο καινούριο, εξαερισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση δίρης ερκοντήσεων, 6936517185, επικοινωνείς μαζί του, επικοινωνείς όμως και με τον Κόμο Σταδίου και επικοινωνείς για να κλείσεις το ραντεβουδάκι σου και για τυχόν πληροφορίες που χρειάζεσαι. Για τα μαθήματα υπασίας που πραγματοποιούνται εκεί στον Ακόμο Πανετολίου από τη Φάρμα λόγω να κυκλά 6936-13038. Και βεβαίως έχουμε και το Μύρι. Έχουμε αρνάκι γάλακτος ντόπιο καθημερινά. Τα πάντα όλα από κρεατικά σου. Εννοείται καθημερινά. Τις σαλατούλες, τις μερίδες, τις υπέροχες κανονικές ή και γίγας φυσικά σκεπαστές. Μύρι 2641-0337. Παραγγέννης μέχρι και τη μία το βράδυ. Έχουμε και το Μαριό μας εδώ. Παραγγέννης το κουρωματάκι που θέλεις και το έχεις όπως ακριβώς θέλεις. Θα σου πω, θα τολμήσω να το πω και ακόμα καλύτερο. Προσιτές τιμές εθνικής στις 5 και φυσικά και βεβαίως έχουμε φυλάξεις, συναγερμούς, περιπολίες, άμεση επέμβαση και ο λόγος για την Protect Kermi Security αδερφών Γιγκλά στον κόβο Πανετολίου. Παρέμβλα μας έχουμε όμως και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη από τον Γιάννη, εκεί που κανείς ποτέ δεν χάνει. Μπαταρίες με εγκατάσταση εγγύης για 2 έτη, σέρβις ερκοντήσεων, γυάλισμα φαναριών και ό,τι άλλο ηλεκτρολογικό φυσικά χρειαστεί το αυτοκίνητό σου. Τώρα αν δεν χρειάζεται κάτι το αυτοκίνητό σου και το χρειάζεσαι εσύ και θέλεις να μου στείλεις τόσο απλά, ιδανικά και ωραία το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις μοιχή στην αρχή, είναι το πρόθεμά μας και είναι απαραίτητο. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301, γραπτά μηνυματάκια με απάντηση από εμένα. Μοιχή ένα κενό το μήνυμά σου. Ξέρω, Άκη, ξέρω. Λοιπόν, μοιχή ένα κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754164. Ξέρω, βρε, Άκη μου, σου λέω. Έλα, σου δίνω πασούλα.
1: Energy, energy, energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Ψ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410-27-137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
12: Δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να το πω εδώ στην εκπομπούλα? Ότι οκ, εντάξει, υπάρχουν και παρεξηγήσεις στη ζωή. Όμως η ζωή και ο καλός Θεούλης μας έδωσε και μυαλό και σκέψη και τα πάντα όλα για να μπορούμε να τις λύσουμε. Γι' αυτό, βρε παιδί μου, είναι παρεξηγήσεις. Δεν είναι για να μένουν. Μια ζωούλα την έχουμε. Νίκος Χουρκουλής. Παρεξήγηση.

έχουμε ωραίο σοφάκι μου να το στείλω κάπου και μακάρι να ξεμπερδεύουμε με την παρεξήγηση, λέει φιλιά. Γιατί να μην ξεμπερδεύετε, βρε παιδί μου. Οι παρεξηγήσεις υπάρχουν στη ζωή για να λύνονται μόνο και μόνο.

0: Ποιο στο πρώτο βήμα, ποιο στο δεύτερο. Ακολουθώντα το πρώτο, το πρώτο βήμα, Νίκο Ουρκούλη, δεύτερη ώρα εκπομπή.
1: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα. Με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
0: Μπήκε λίγο απότομα, βρεσάκι μου, αλλά όλα επιτρέπονται, όντω. Γι' αυτό και αν θυμάσαι και αν φοβηθεί, έλα και πάλι για να με βρει, νύφη μου. Το λάκκο μου. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Χρυσούλα. Νίκος Βέρτης. Αν θυμάσαι.

Πριν χαθώ όμως θα σκοτώσω. Όχι εσένα. Όχι εσένα, τα φεγγάρια. Νίκος Οικονομόπουλος. Καλησπέρα στη φίλη Χρυσούλα, στον Δημήτρη που χαρίζει για τη Γιάννα και την εκπομπή. Να σε καλά.

να ζήσω. Και από το φίλο Άρη μας για κάπου. Καλησπέρα Άρη μου. Καλησπέρα σε όλους. Πόσα λεπτάκια μετά τις 11 φτάνουν 9. Τρίτο ημίωρο εκπομπής και σκοτώνω μπαμπού με εγώ. Συνεχίζω λίγα ακόμα φεγγάρια και ξεμπερδεύω.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410-46-390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream.
5: Ice cream.
4: Αυτές είναι οι γεύσεις.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.

0: τίποτα απολύτως δεν είναι δεδομένο στη ζούγκλα μας, Νίκος Μακρόπουλος. Και για τον Αμαζονάκο μου τον αγαπημένο.
1: Τελειώσες, τίποτα δεν είναι δεδομένο.
0: Πάει, τελείωσε το πράγμα.

Πολύ ψευτιά έχει πέσει, ε. Δεν πειράζει, είναι και έτσι. Παολίτσα Παολάρα στον Energy. Πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά και ακούς παντού στο www.energy942.gr. Εδώ είναι το Σοφάκης, εδώ είναι και η Παολίτσα Παολάρα μας όλες.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Πούσε μωρέ Δημήτρη, πάνε χρόνια, πάνε ζαμάνια ρε φίλε. Και οι σκέψεις παραματώνουν νομίζω, με αργυρό και τσαχουρίδι, αγαπώ.

Καλησπέρα, Σοφάκι μου. Ένας φίλος από τα παλιά, τα λιμέρια. Να χαρίσω όλη την εκπομπούλα για σένα και το παρεάκι, το Μιχή, με την αγάπη μου. Ρε παλιόφιλε. Ρε εσύ παλιόφιλε από το παλιό λιμέρι, γιατί δεν μου λες ποιος είσαι? Να χαρώ πιο πολύ. Έλα, καλησπέρα. Πάμε να ματώσουμε, φιλαράκι μου παλιό. Από την παλιά και όλα στην γειτονιά σίγουρα. Πω. Άκου πως ματώνουν οι σκέψεις, παλιόφιλε. Ξέρω, το μυαλό μου πήγε σε σένα, ρε φίλε Γιώργο. Παίζει να πέφτω μέσα.

0: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Flash.

Μεγάλες κουβέντες, μεγάλες δηλώσεις. Γυρισμός δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει χωρίς εσένα, μακριά από σένα. Καλησπέρα Φάνη μου, καλησπέρα, καλό βραδάκι, καλό Σαββατοκύριακο. Επιλογή σου ο γυρισμός, επιλογή σου και το σώμα του Νότι και το με την καρδιά του Γιάννη μας καταφτάνουν, καταφτάνουν υπέροχα.

0: Energy 94,2.
1: Α, ναι, αλλά με τι καρδιά, με τι καρδούλα να σε αποχωριστώ, και δεν μπορώ και τους αποχωρισμούς εγώ προσωπικά. Πάμε σε Γιάννη Πλούταρχο από το άλμπουμ Κρυμμένα Μυστικά. Με τι καρδιά, με όλη μου την καρδιά, Φρουτοπηγή και Γιώργος. Τα φρουτάκια μου, μωρέ, τα λαχανικά μου, τα καλά, τα ωραία, τα καλοκαιρινά. Γεια σου ρε Φρουτοπηγή, χαμηλά, όχι ψηλά, χαμηλά τσιρό μου, Πολυχνίου.

0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίες αναμνήσεις έτσι μας φέρνει από άλλες εποχές. Ένα τραγουδάκι που σίγουρα θέλω να χαρίσω εξαιρετικά και στο Θωμά μου αν είναι εδώ στην παρέουλα. Πάνω Σκιάμος. Ένα τραγουδάκι που σίγουρα θέλω να χαρίσω εξαιρετικά και στο Θωμά μου αν είναι εδώ.

όμως, Μαρία Μαράκη Μαριό μου, μην την κρίνεις. Αγάπη είναι. Μην την πειράζεις. Μην την τσιμπάς. Καλημέρα, καλησπέρα και καλό βράδυ με καφεδάκι πάντοτε από του Άκη. 1,5 ευρώ λοιπόν καφές, νερό, Άγκης καφέ, Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54, Σιαδήμανα για Ξενοπούλου. 1-5 πρωί μέχρι 9 βράδυ. Παρεούλα μας όμως είναι και το Ιντζιανόλ, πρατήριο υγρών καυσίμων, απλυντήριο λιπαντήριο αξεσουάρ, Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρα χρυνέο αντιρρίου, όπως φεύγεις από την πόλη πριν την Ερμητσά. Φρικάζω, αλλά έχουμε υπέροχο ντύσιμο, αντρικό και γυναικείο, υπέροχα σχέδια χρώματα, εκπτώσεις μέχρι και 60%. Μπαϊμπά, λοιπόν, πηγαίνεις 28 και δηλώνεις και αγαπάκι του Μιχή. Μαζί μας έχουμε και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, στην Ηρώμο Τεχνείο 79, με χρώματα, εργαλεία, μόνος θερμοπρόσωψη, αλλά επίσης και το εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ με τον Γιάννη Χουντάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Έχουμε ψητοπολείο fast food Μύρης, έχουμε την καλύτερη πρόταση για σένα που θέλεις μερίδες και παστές, πιτούλες, αρνάκι, γουρνόπουλο, Πέμπτη Παρασκευή, τα καλαμάκια σου, τις φρέσκες πατατούλες σου. Καριλάου Τρικούπη 15, παραγγέλνεις στο 26410337. Τώρα για τα ηλεκτρολογικά του αυτοκινήτου σου, Βαγγέλης από το Γιάννης, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, γυάλισμα φαναριών, service air condition, μίζες, δυναμό, μπαταρίες, τα πάντα όλα σου, τα πάντα όλα σου με πολύ αγάπη και από τον Μανώλη Τσεκούρα σου για αγορά σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, πολλές προσφορές, μεγάλη ποικιλία, δυνατότητα test drive, δυνατότητα ελέγχου σε συνεργείο της επιλογής σου, 0 προκαταβολή, 72 δόσεις όμως και ενοικίαση αυτοκινήτων. Πάμε και στο Μάριο με αντρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα, οι καλύτερες τιμές για σένα και η καλύτερη του εμπειρία που είναι πολυετής, Εθνικής Αντίστασης 5. Κουλουράκι, κουλουράκι, απολαμβάνω με τρέλα. Πολύ μόνο από το M κουλούρι μας, χειροποίητο, πέντε νόστιμο και σκέτο. Και φυσικά γλυκό, αλλά και αλμυρό. Το επιλέγεις εσύ πόσο ακριβώς το θέλεις. Εκτός της Κυριακής, καθημερινά 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι, στην Γεωργίου Καραπαπά 14. Θα το βρεις έναντι του ΚΕΠ και στη Χαριλάου Τρικούπη 9 θα το βρεις έναντι του Δημαρχείου της πόλης μας. Μαζί μας έχουμε και το Κέντρο Υπασίας, τα μαθηματάκια Υπασίας, στη Φάρμα Λόγων Γκυγκλά, οι καλύτερες τιμές για σένα που θέλεις πραγματικά και από την καρδούλα σου να μάθεις Υπασία, γιατί να μην δεν μάθεις. 69-36-13-09-38 επικοινωνείς και με το Ice Cream επικοινωνείς, έτσι, για να παραγγείλεις κρέπα, βάφλα, pancakes, ατομικά γλυκά, παγωτά, σαλατούλες, μπεργκεράκια, σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς και όλα υπέροχα. Επικοινωνείς στο 26410-023-533 ή στο eFood, στο box που έχει και προσφορές, ιντερνετικά, Μπουκογιάννη.

6 Παρασκευή και Σάββατο, να ξέρεις, 6 απόγευμα όπως καθημερινά, αλλά όμως μέχρι τις 6 το πρωί. Παρεούλα μας έχουμε το ζωή και την κυποτεχνική του, με λιπάσματα, με φυτοφάρμακα, σπόρους, δέντρα, φυτά, τη σκυλοτροφή, την κατατροφή, όλα τα πάντα, όλα μαζί. Εθνικές Αντιστάσεις 114. Είναι και η αφινταρίλα στην παρεούλα μας. Εξάτμιση καταλήτης, καθαρισμός φίλτρων αυθημερών, 2 χρόνια γραπτή εγγύηση. Αφημερών λοιπόν, δεν έχεις αναμονή, έχεις 2 μηχανήματα καθαρισμού. Αν όχι καθαρισμός, έχουμε πει ανακατασκευή Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο καλό μας παρεάκι είναι και ο καλός μας Φώτης. Ακούει και απαντάει στο 69 36 51 71 85. Ακούει λοιπόν για το πρόβλημα της παγομηχανής, του πλυντηρίου, κουζίνας, ψυγείου, και φυσικά καταφτάνει στο χώρο σου επαγγελματικό ή οικιακό για την αποκαταστασή του όπως ακριβώς πρέπει. Τι άλλο πρέπει? Ασφάλεια πρέπει. Και Protecker Security αδερφών Γκυγκλά, με πυρασφάλεια, χρηματοκιβώτη, αθηρίδες, άμεση επέμβαση, τεχνική κάλυψη 24 ώρες, φύλαξη και για όλες επίσης τις εκδηλώσεις. Παρεούλα μας έχουμε και το Μοντακάζα, με πλήρης γκάμα σε υδραυλικά θέρμανση, συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνική οδό Αγνέο Ανίνων, καθώς επίσης και Τριχονίδα Τράβερο Γρομιτσάρης. Εδώ έχουμε καθημερινά μπανάκια, ημερήσια μπανάκια, πρωινό σε δουλίδα, απογευματινό σε λούρου. Μηχάνης χρόνου. Είσαστε είναι έτσι δυνατές που θα ακολουθήσουν. Κλείσε τη θέση σου στο 26 41 058 314. Χάρη Λάου, τρικούπι 15. Είμαστε εδώ, είμαστε στον Energy. Γεμάτο χαρά, αγάπη από την καλοκαιρινή και ιδιαίτερα καυτή πόλη του Αγνίου, ούτε λόγος. Όμως εσύ αν θέλεις, με το δικό σου γραπτό λόγο, έτσι που πρωταγωνιστεί σε κάθε μας εκπομπούλα, αποστέλεις το δικό σου μήνυμα, επιλογές, αφιερώσεις, ό,τι πραγματικά μου χρειαστείς, αγαπάκι μου, το σοφάκι σου είναι εδώ, με αγάπη πάντα και εκτίμηση και σεβασμό προς εσένα. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54 301 0,34. Για να ακούς ιντερνετικά, www.energy942.gr. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Όσο για το φίλο, φίλε μην την ψάχνεις. Και μην την ψάχνεις φίλε, τουλάχιστον όχι σοβαρά σε εκείνη. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, και αυτό μας γυρνά σε εντελώς διαφορετικές εποχές. Αγαπάμε Pixlax, λατρεύουμε αρτίστα.

Flashback. Φιλέ, όνειρο ήτανε. Για το φίλο Χρήστο, επιλογή του. Γεια σου βρε Χρήστο μου, να είσαι καλά. Και για τα καλά σου, ωραία σου λόγια βέβαια. Αλκίνος Ιωαννίδης.

0: ζωή ήταν.
1: Μη μου φοβάσαι. Λοιπόν,
0: θα ξαναρθεί.
1: Όνειρο ήταν.
0: Μόλις νυχτώσει. Και το όνειρο πάλι.
1: Τα όνειρα έρχονται, περνάνε, φεύγουν. Με την έτσι πραγματική ζωή τι γίνεται.

0: ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
5: Ναι, πώς αλλιώς θα ανοίξω δηλαδή το Σαββατοκύριακό μου για να πάει και καλά. Με φιλιά, με θάλασσες και με σένα. Στέφανος Δημοσθένος, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να σου χαρίσω, θάλασσες, φιλιά.

Για να δούμε πόσο θα μας μεθύσει αυτό έτσι το Σαββατοκυριακάκι. Αγκαλιές, φιλιά, θαλασσούλες, Στέφανος Δημοσθένος.

Λοιπόν, πάμε να δώσουμε ένα ραντεβού στο Εγκλισάκι μετά τη θάλασσα, φιλιά. Με πρώτη μετάδοση, Φακίνος Γιάννης. Πρώτη μετάδοση λοιπόν από σήμερα στον NRG. Ραντεβού στο Εγκλισάκι. Οκ, στο Εγκλισάκι.

καλοκαιρινά, καλοκαιρινά και ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλή μας ημέρα, λοιπόν, Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο 18 και 19 λοιπόν του μήνα μας. Είναι το πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο τον Ιούλιο. Λοιπόν, καιρικά, καιρικά παρουσιάζει και αυτό ενδιαφέρον, αλλά και η πορεία της επόμενης έτσι εβδομάδας. Λοιπόν, θα έχουμε μια κορύφωση εκεί από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη. Θα υπάρχει μια κορύφωση που σαφέστατα, αφού μιλάμε για ζέστη, θα μας επηρεάσει αρκετά από ό,τι φαίνεται εδώ στην πόλη. Όμως, από Τρίτης βραδάκι και μετά, Τετάρτη, Πέμπτη, θα είναι αισθητή η πτώση θερμοκρασία. Τα τελευταία προγνωστικά δίνουν ότι ενδεχομένως να πέσει μέχρι και 10 βαθμούς η θερμοκρασία. Τώρα ίσως τα βόρεια, τα ορεινά ίσως και περισσότερο. Και κάποιες αστάθειες ενδεχομένως να έρθουν, που φαίνεται έτσι μέχρι το επόμενο σουκού να επηρεάσουν αρκετή χώρα, αν όχι όλη τη χώρα. Πάμε να δούμε τώρα για τη χώρα εδώ του Αγνίου τι έχουμε σήμερα. Εντάξει, αρκετή ηλιοφάνεια, έτσι και η Κυριακή, έτσι και η Δευτέρα, έτσι και η Τρίτη, ανεβασμένες θερμοκρασίες. Σήμερα, εντάξει, μέχρι 39, μέχρι 39, από 24. Η Κυριακή φαίνεται να χτυπάει δυνατά το σαραντάρι. Δεν ξέρω αν θα πάει και 41. Φαίνεται πάντως ένα σαραντάρι της Κυριακής, έτσι με αγάπη. Από 23 η πιο χαμηλή. Και η Δευτέρα θα είναι δύσκολη. Η Δευτέρα φαίνεται να πηγαίνει πιο πάνω και από την Κυριακή. Ένα 42 που έστησε εδώ στην πόλη μας με την υγρασία και με τα όλα της, ενδεχομένως να είναι και λίγοι περισσότεροι. Εγώ πάντα σου λέω ότι πάντα έτσι μετά τον καύσο να μένει λίγο και ο απόϊχος. Αν και τώρα αν βρεθούμε μέσα σε μια-δυο μέρες 5 και 10 βαθμούς κάτω, σίγουρα θα είναι αισθητή η πτώση θερμοκρασίας. Λοιπόν, δηλαδή από το έντονο κόκκινο θα πάρουμε ανασούλους από ό,τι φαίνεται μέσα στην επόμενη έτσι εβδομάδα. Αυτό είναι καλό. Από όλες τις απόψεις, οκ, okay, καλοκαίρι να κάνει και καύσωνα, αλλά το να κρατήσει 2-3-4 ημέρες και μετά έτσι να πάμε κατευθείαν στην κατηφόρα, νομίζω ότι είναι πολύ καλό. Όπως και να έχει, δώστε προσοχή, προστατέψτε τους εαυτούς σας, νεράκια, ελαφριά φαγητούλια, ξέρετε τώρα θα περάσει, θα περάσει. Και φυσικά τις βουτιές σας δεν το συζητάμε, υπέροχο weekend σε όλο τον κόσμο. Ευχόμαστε από καρδιάς, η Ανατολή μας 6 και 4. Ειδήσει μας 20 και 47. Εμιλιανός, Εμιλιανή γιορτάζουν σήμερα τα χρόνια μας πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια, αστέρια μου εννοείται. Διεθνής ημέρα Νέλσον Μαντέλα. Είναι γεννημένος σαν σήμερα βασικά το 1918 και ήταν ηγέτης του αγώνα εναντίον των φυλετικών διακρίσεων στη Νότια Αφρική. Αλλά και επίσης πρώτος πρόεδρος της χώρας. Το νεορεαλιστικό δράμα «Μαγική πόλη». Νίκο Κουνδούρου κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους με πρωταγωνιστή Φούντα, Βέγκο, Κατράκη το 1955. Φυσικά σαν σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 64. Ναι, αυτή η ημερομηνία μας δίνει. Αυτή σου λέω, το 64. Μεγάλη φωτιά στη Ρώμη καταστρέφει τα 2/3 της πόλης. Καταλαβαίνεις τώρα, στη Ρώμη τα 2/3. Επίσης, η πλειοψηφία των μετοχών ΠΑΕ Παναθηναϊκός περιέρχονται στον Όμιλο Βαρδιλογιάννη σαν σήμερα 1979. Είμαστε εδώ, είμαστε σταθερά, μουσικά αγαπημένα στον Energy 94,2. Θα κάνουμε μια στάση για το σουκού, αλλά αγαπάκι μου, εννοείται ότι θα επιστρέψουμε κανονικά και με τον νόμο. Βέβαια πάντα πρώτο ο Θεούλης μας, μετά εμείς, της Δευτέρας το βραδάκι. Εσύ γλυκό μου αγαπάκι, αν θέλεις να αποστείλεις το δικό σου βραδινό και φουλ καλοκαιρινό και υδρωμένο ενδεχομένως μέχρι να φτάσει εδώ μηνυματάκι, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301.
0,34. Ακροατή από τα παλιά, εγώ σου την έκανα την αφιερωσούλα πριν. Δεν φταίω για το ίντερνετ εκεί πέρα που το έχασες και δεν μπορείς να ακούσεις. Όσο για την πίτσα Παπαδοπούλου, παλαιέ μου ακροατή που θέλεις να ακούσεις, έρχεται σε λίγο. Προς το παρόν, τέρι μου, αστέρι μου, ναι, θα προχωράμε μαζί μέσα σε αυτή τη ζωή. Εντάξει, κι όπου μας βγάλει. Μας βγάλει σε καμιά παραλία, έτσι, με ηλιοβασίλεμα, αγκαλίτσες και τα υπόλοιπα. Γυρνάμε στο 1994. Πάμε να φύγουμε. Και για το ψηλό.

Δεν πειράζει, θα σε πάω χέρι με χέρι. Έχουμε υπέροχη Χριστίνα Μαραγκόζη και Αντώνη Βαρδί συνεργασία. Γυρνάμε στο 1994. Ναι μεν, Φάνη μου γεννημένη, ναι μεν, αλλά πολύ μικρούλα. Ίσως και ασημαντούλα.

το θες, πάρα πολύ ωραία. Κάνε και λίγο κουράγιο, γιατί θα έχουμε ανηφόρα. Έχει και ζέστη. Θα υδρώσουμε, αλλά θα αντέξουμε, θα επιβιώσουμε. Ρε εσύ ακροατή, αχ, τι θα γίνει με αυτή τη βραδινή εκπομπή. Θα κάνω μια παρέμβολη. Θα μου πεις μόνο μία έχεις κάνει. 111. Θα κάνω άλλη μία με πίτσα Παπαδοπούλου. Αγαπώ, αγαπώ. Στην εκπομπή λοιπόν τη βραδινή. Έλα η παρέμβολη και καλό Σαββατοκύριακο, φιλαράκι μου. Να προσέχεις.

0: Βραδάκια Μίχη μόνο με τη Σοφία Χατζή.
1: Στη βραδινή εκπομπή Βραδάκια Μίχη με τη Σοφία Χατζή και το γιατρικό μαζί. Έλα ρε καλό παιδί, μόνο Άγιο το καλοκαίρι. Καλό, αγαπημένο και πολύ ερωτικό.

0: αυτή μαζί. Μιλώντας και πάλι με τα αστέρια, έχουμε να πούμε πολλά. Άμα πέσει κανένα, μην ξεχάσεις να κάνεις μια ευχή που θέλεις.
1: Έχει τι τροφεύω.
0: Νατάσα μας.

0: αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

μπομπανούλα από τα παλιά, όλα τα τραγουδάκια της αγαπημένα, και φυσικά πάντα λέμε ένα πιο μεγάλο κεφαλαία γράμματα στα παλαιότερα.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream.
7: Ice cream.
6: Αυτές είναι οι γεύσεις.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
9: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
9: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
11: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
9: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
11: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
12: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
13: Οφείλω ναι, να ομολογήσω ότι ήταν μια υπέροχη εβδομάδα κοντά σας και ένα υπέροχο, πιο υπέροχο βραδάκι. Να μου είστε καλά. Επιμέλεια παρουσία Σοφία Χατζή, μουσικό χαμόγελο στον Energy. Βράδυ, βράδια. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εδώ από τις 10. Στην παρεούλα μας είναι και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Βαγγέρης από το Γιάννης, Ντύσιμο Φρικάζουαλ, Κομμόσους Μάριος, Άγκης Καφέ, Προτέκερ Μισεκιούρδη και Κέντρο Υπασίας, Φώτης Λόης Ψυχτικές Εργασίες, το M-Κουλούρι μας, Engian Oil πρατήριο γνων καυσίμων, ήδη γίνει Μοντακάζα, σούπερ μάρκετ χρωμάτων Αγγεσούλη και Τριχονίδα Τράβελ Γρομιτσάρη. Να μου είστε καλά, να προσέξετε στη ζέστη στους εαυτούς σας και αυτούς που αγαπάτε βέβαια. Επιστροφή και πάλι εδώ την Δευτέρα μας. Υπέροχο Σαββατοκύριακο, κλείνω μικρόφωνο και ξεκινάω κατευθείαν, δεν χάνω χρόνο την ομορφιά του Σαββατοκύριακου. Το ίδιο να κάνεις και εσύ, να κάνετε και εσείς. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, για σας.

0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy.